0: που γίνεται εδώ μέσα απόψε.
1: Μη ρωτάς τι παίζει, άκου τι σου αρέσει. Κρέτα One 102,3. Αυτό είναι το ραδιόφωνο σου.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 4. Κρέτα One 102,3.

την αυτό που με κάνει να σ' αγαπώ. Μη με ρωτάς, δεν υπάρχουν λόγια για να σου πω. Κι αν δεν πιστεύεις,

0: Κρέτα One 102,3.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Beta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.

Κρέτα Ουάν 102,3. Η ώρα είναι 7. Κρέτα Ουάν 102,3.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.

Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 8. Creta One 102,3.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
4: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
5: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ωχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Και καλή εβδομάδα λέμε τώρα. Δευτέρα είναι σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου είναι σήμερα. Τα κεφάλια μέσα σήμερα. Και όσο πάει τώρα, προσπαθούμε και να μπούμε και στο σύστημα. Δηλαδή να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι είμαστε στα μισά του Σεπτέμβρη, ότι εντάξει, καλοκαίρι ήταν, πάει και πέρασε, να περιμένουμε τα επόμενα. Αλλά δεν βοηθάει και ο καιρός, κατάλαβες, δηλαδή το χθεσινό, όλη μέρα. Όσο και να του έλεγε στο εαυτού σου, έλα να δούμε καμιά ταινία, να περάσει μέρα, δεν πάμε στην παραλία. Αυτό ήταν φουλ καλοκαιρινή ημέρα, μην σου πω και καλύτερη από τον Αύγουστο. Εκεί 39, 40 άρια χτύπησαν, ωραία θάλασσα. Οπότε, ό,τι και να σας λέω εγώ, πάμε έτσι όπως τα πράγματα συμβαίνουν και ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Έρχεται ένα βαρύ έτσι, σύστημα, λένε οι μετεωρολόγοι, που το βλέπουν από τον κόλπο της Σύρτης, από την Αφρική να οδεύει προς την Κρήτη, και βλέπουν ένα σύστημα το οποίο είναι καλά οργανωμένο, έτσι, που λένε πως αν δεν εξασθενήσει προς την Τετάρτη, Πέμπτη, θα δώσει εδώ αλλαγή καιρού, τόση θερμοκρασία, θα δώσει και βροχή, αλλά τέτοια βροχή που ενδεχομένως να μην είναι αυτή η οποία θέλουμε, διότι τέτοιου τύπου συστήματα φέρνουν ραγδαίες βροχοπτώσεις, φέρνουν ακραία καιρικά φαινόμενα. Θα το δούμε, θα ρωτάμε τους ειδικούς μέχρι να φτάσουμε σε εκείνες τις μέρες. Είναι μια μέρα που τα παιδιά μετά τον αγιασμό της Παρασκευής, τους λόγους, τα αυτά, τους χαιρετισμούς, γιατί τους πήγανε και διάφοροι επισημαραίοι τώρα εκεί στα σχολεία και είχε πλάκα πάντως, γιατί κάποιοι πήγαν και προετοιμασμένοι. Μένα μου είπαν ότι σε σχολείο βρέθηκε, ας πούμε, αντιδήμαρχος που έκανε το 6-7. Δηλαδή αυτό τώρα θέλει, και τους είπε αυτό το περίπου που κάνουν οι νέοι το 6-7, το έχεις δει. Πού είσαι μωρέ και εσύ, να πείσω, έλα μαζί μας. Αυτό το 6-7 αυτό. Ναι, που είναι αυτό τώρα η προσπάθεια, ξέρεις, αυτό που πάντα σε μια παρέα πάει έτσι ο θείος της παρέας να πει κανένα αστιάκι, να σπάσει ο πάγος. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτά γίνανε. Εδώ τα βιβλία δεν δόθηκαν, σήμερα δίδονται. Έχουμε δύο κατηγορίες. Το λέω αυτό για τον κυκλοφοριακό φόρτο που θα συναντήσετε. Τα μεν δημοτικά έχουν ξεκινήσει στην ώρα τους, 8 και 4. Οπότε ό,τι κινείται, κινείται τώρα με μικρότερες ηλικίες. Παιδιά, νηπιαγωγά και αυτό, παιδική σταθμή. Αυτά τα αυτοκίνητα συναντάμε έξω. Μην ξεθαρέψετε ότι α, αυτό θα είναι. Ω, δεν είναι αυτό. Από τις άλλες μέρες θα το δείτε όλο στο σύστημά του να λειτουργεί. Και έχουμε και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία θα ξεκινήσει από έτσι, σταδιακά, αν κρίνω από το σχολείο της κόρης μου. Δηλαδή άλλα θα πάνε 8,5, άλλα θα πάνε 9,5, τα μεγαλύτερα θα πάνε 10,5. Θα παραλάβουν βιβλία σήμερα ή θα παραλάβετε, δεν ξέρω πόσο έτσι, τα κανακάρια σας βολεύει με το χρόνο και τις εργασίες που έχετε, να πάτε να φορτώσετε και τα βιβλία. Και μετά θα φύγουνε. That it was Fox. Θυμάσαι μου το έλεγε system, that it's all Fox. Εδώ είναι that it was all Fox. Και από αύριο, βλέπουμε τώρα να μπουν στις τάξεις, να εγκληματιστούν, να μπουν οι καθηγητές, να κάνουν τα 6-7. Μέσα εβδομάδα τέλει να πάμε σε ένα προγραμματισμό. Ο Θεός είναι μεγάλος. Μια που τον είπα, χρόνια πολλά σε όλους εκείνους που σήμερα γιορτάζουν. Είναι μια μεγάλη γιορτή η σημερινή. Η θρησκεία μας τιμά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού, μια από τις μεγάλες γιορτές της χριστιανοσύνης, η διπλή ανέβρεση του Σταυρού πάνω στον οποίο μαρτύρησε ο Χριστός.

0: Ο Σταύρος και η Σταυρούλα γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια τους πολλά. Έχεις? Κάνε σερτς. Έχει, είναι πολύ σήμερα. Αμέσως σου βρίσκω εγώ έναν που τον έχουμε εδώ πρόχειρο. Ο Αρναουτάκης, ο Σταύρος, περιφερειάρχης της Κρήτης. Αλλά εμείς εδώ ανάμεσά μας όχι, δεν έχουμε. Αντώνη Σαπίνος σε ρύθμιση του ήχου και σήμερα στις επάλξεις. Μάνος Σουρουνάκης σε ρύθμιση της εικόνας, μετά σημαντικής βοήθειας συμπαράστασης. Ονόματα δεν λέμε. Βγαίνεις καλά, καλημέρα, τι κάνετε, όλα εντάξει? 2810-383-282 για όλα εκείνα που συμβαίνουν εκεί έξω, κίνηση, κυκλοφοριακό, νεύρα, σχόλια, εδώ εμείς είμαστε να μας δίνετε και εικόνες, creta1.gr για να μας διαβάζετε και βεβαίως να μας βλέπετε και να μας ακούτε. Δύο οι τρόποι, αν πατήσετε το ένα το κουμπί θα μας δείτε και όλο στο στούντιο, αν το μπλε είναι αυτό. Το κόκκινο απλά μας ακούτε όπως βλέπετε την οθόνη πάνω δεξιά. Σε ένα Σαββατοκύριακο που είχε να δώσει, καταρχήν είχε τον απόϊχο του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, με μια σειρά από ζητήματα και εξέλιξη ανοιχτά, να συζητάμε. Είναι πολλά αυτά τα οποία μπορούν να υποθούν. Εγώ να σας πω πάντως ότι σε επίπεδο ρεπορτάζ, και αυτό θέλω να ξεχωρίσουμε, είναι ότι με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ένα χώρο που δεν μπορείς και να καταδέχεις ούτε ιατρείο να το πεις. Αυτοί που το έπανε και το γράψαν έτσι είχαν τους λόγους τους και αυτή ήταν καθαρά κερδοσκοπική. Σε ένα τσαρλατανικό μαγαζάκι, στο οποίο δύο τύποι που δεν ήταν, ας πούμε, και στα πολύ καλά τους, με την έννοια ότι η ασυδοσία κάποιου που λέει ψέματα και τον αφήνεις και αυτός βγάζει λεφτά πάνω σε αυτό και αυτό γιγαντώνεται και πάει με τα χρόνια, του δημιουργεί και μια υπερένταση, μια έπαρση, ένα κάτι της. Ο άνθρωπος νομίζει ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και το διεκδικεί αυτό μέσα στο σύστημά του. Με αφορμή αυτό άνοιξε ο ασκός του αιώλου για να δούμε πόσο ξεκρέμαστη, όχι πως το ξέραμε, το υποψιαζόμασταν, ρε παιδί μου. Λέγαμε, βλέπαμε εκεί κάτι κβαντικές ιατρικές, ολιστικές θεραπείες, χρωματοθεραπείες, ποδολατρίες, καρπουζοθεραπείες. Καρπουζοθεραπεία, ρίστο εμπαρόδο, έχει συμβεί. Μην γελάτε. Έχει, ναι, προχώ πολύ. Με αφίσα, εδώ, στο Ηράκλειο. Το κυκλοφόρησε η κυρία η οποία ασχολείται με την. Αχ, πώς τη λένε, περίμενε, θα στη βρω. Δεν είναι ιατρική, είναι το άλλο, την ομοιοπαθητική. Ναι, η οποία κάνει και πολλές ομιλίες. Άλλο αυτό τώρα, κλείστο, δεν είναι τις ώρες, γιατί αυτά θα τα ερευνήσει ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. Έτσι λοιπόν ανακαλύψαμε ότι είμαστε στο πουθενά. Ξεκρέμαστη, τίποτα. Το ξέραμε, το είδαμε. Είδαμε ότι αυτοί οι τύποι δεν φτάνει που κάναν ό,τι έκαναν. Δηλαδή να βρίσκουν αθώα θύματα σε, έχουμε μαρτυρίες κόσμου, ο οποίος τον άκουσε αυτές τις δύο μέρες στα ρεπορτάζ, να σου λέει ο άλλος, εγώ πήγα, μου είπαν ότι έχω καρκίνο, δεν είχα. Να σου λέει άλλο ότι εγώ πήγα και ενώ είχα καρκίνο μου σύστησαν να σταματήσω τις χημειοθεραπείες. Μεγάλο το πεδίο των ανθρώπων που μπορείς να αλλιεύσεις ως θύματα από τους ογκολογικούς ασθενείς. Το λέω και την κλείνω την παρένθεση. Ανακαλύψαμε ότι τίποτα δεν λειτουργεί σε αυτό το πράγμα. Καθένας βγαίνει την ταμπέλα, τι είσαι, είμαι ψυχοθεραπευτής κβαντικής ψυχής. Ο άλλος αυτό. Συμβαίνει μόνο στην Αθήνα? Όχι. Συμβαίνει παντού. Συμβαίνει και στην Κρήτη? Ναι. Και συμβαίνει πολύ. Συμβαίνει στο Ηράκλειο? Βεβαίως. Σας το υπογράφω. Είναι δεκάδες οι περιπτώσεις. Κάποιες εξ αυτών ιδιαιτέρως κραυγαλαίες. Και το λέω γιατί μικρή κοινωνία είμαστε, στα λιοντάρια περπατάμε όλοι, καλημέρες λέμε, αν θέμε, και ο ένας ξέρει τον άλλον. Έχουν περιέλθει εις γνώση του Ιατρικού Συλλόγου? Θα σας πω ναι, ιδίως τα τελευταία 24 ώρα. Εμένα αυτό λέει το δικό μου ρεπορτάζ. Πολλοί από αυτούς που διαφήμιζαν μάλιστα το τι μαγικά μπορούν να κάνουν, καθαρισμούς εντέρων, πράγματα αυτά, και βάζουν και τίτλους μπροστά από τα ονόματά τους, MD, ξέρεις τι είναι το MD, είναι ιατρικός, ιατρική ιδιότητα. Και ρωτάμε εμείς, μα ανήκει αυτός ο άνθρωπος που γράφει MD μπροστά από τον τίτλο του στον Ιατρικό Σύλλογο? Μπαίνουνε, όπως μπορούμε να πούμε και εμείς, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, πάντα τα μέλη. Δηλαδή, αν ο Γιώργος Μπουτζουτζάκης δεν είναι μέσα, δεν είναι μέλος. Άρα κακώς έχει το μουντού. Δεν είναι εγκεκριμένος. Δεν είναι γιατρός. Να υποψιάζεστε. Δεν μπορεί να ζούμε στο 2026 και να τα τρώτε όλα μάστα. Να είστε πάνω από ένα κινητό όλη μέρα να ψάχνετε να δείτε τι γλώσσα έβαλε η άλλη, τι βρακή φοράει ο παραδίπλα, και να πηγαίνετε σε γιατρούς οι οποίοι μπορεί να σας σκοτώσουν. Δηλαδή αυτό έχουμε και εμείς το δικό μας μερίδιο ευθύνης. Τι λέει ο ιατρικός σύλλογος? Ότι ο νόμος δεν τους επιτρέπει πολλές φορές να κάνουν κάτι. Αν δούνε ότι δεν είναι γιατρός ο άλλος, δεν μπορούν να πάρουν άδεια, διότι δεν την έχει. Δεν θα πάρεις κάποιον από κάτι που δεν έχει. Ούτε έχουν δικαιοδοσία. Μπορούν να το πάνε μέχρι ενός σημείου. Τώρα, ποια είναι τα πεδία που οργιάζει το σύστημα εδώ στον τόπο μας? Είναι και οι ογκολογικοί ασθενείς. Και να σας πω ότι εδώ στον τόπο μας υπάρχουν γιατροί, οι οποίοι ψευτογιατροί, θα αποδειχτεί, που ζητούν από ασθενή να στέλνει 150 ευρώ σε ιερέα στις Φιλιππίνες. Αυτό που σας λέω είναι όπως σας το είπα. 100 δεν θα βγει. 150 ευρώ σε ασθενή στις Φιλιππίνες. Έχουμε περίπτωση ψευτογιατρών που συστήνουν σε σοβαρούς ασθενείς, με προβλήματα εννοώ ιατρικά, να πιούν ζεστό νερό με λεμόνι ή να πάρουν μια λυφή που τους έχουν δώσει εκατοντάδων ευρώ και μην παίρνεις τα φάρμακα που σου δίνουν οι άλλοι, οι γιατροί. Έχουμε περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ασχολούνται και στο πεδίο της αισθητικής με επεμβάσεις που κάνουν και είναι ανειδίκευτοι, και τους βλέπουμε, είναι εδώ ανάμεσά μας. Αυτά τώρα όλα, αυτές τις στιγμές, έχουν βγει πολύ μπροστά. Δηλαδή φτάνουν, εγώ θα σας πω ότι φτάνουν καταγγελίες και στον ιατρικό σύλλογο. Αυτό σας το προσυπογράφω στο ρεπορτάζ. Εδώ φτάνουν καταγγελίες στα δικά μας κινητά. Εγώ μέσα στο Σαββατοκύριακο πήρα δύο. Κανονικές καταγγελίες, έτσι όχι φαντάζομαι πώς, με αποδείξεις. Αυτή κάνει αυτό και μπαίνεις και το βλέπεις και το κάνει. Έχουμε και αυτούς οι οποίοι τώρα με αυτό το θόρυβο μπήκαν και κατέβασαν βίντεο από το διαδίκτυο που τα διαφήμιζαν, από το Facebook, ό,τι είδαν περίεργο. Και αυτό πώς το έκανε η άλλη που είχε το νεκρό μαζονάκι πάνω στο κρεβάτι μια ώρα και τον έβγαζε φωτογραφία και τον έστενε στον AI να της πεις πώς θα τον αναστήσει, και είπε ο AI κάν του 2 ενές αδρεναλίνης. Σε αυτή τη λογική έχουμε και κόσμο που εδώ κάνει τέτοια. Αλλά υπάρχει ένα όριο, μια κόκκινη γραμμή. Πρέπει το κράτος να το πάει πιο γρήγορα? Πρέπει να βρει άλλο ελεγκτικό μηχανισμό? Πρέπει αυτούς να τους ξεχωρίζει και να μην τους κάνει φίλους και να συνεταιριάζονται και να πηγαίνουν μαζί σε συνέδρια, να συζητάνε, και αυτό πώς έγινε στην περίπτωση αυτής της κυρίας που δεν ήξερε πώς να βοηθήσει έναν άνθρωπο? Και άστο να βοηθήσει, δεν ήξερε. Που τον άφησε μια ώρα βοήθητο. Που τον πέθανε. Τον άφησε πάνω στο κρεβάτι, πεθαμένο, δεν έπαιρνε το ΕΚΑΒ, και η μόνη της έννοια αυτινής και αυτινού ήταν πώς να τακτοποιήσουν το γραφείο γρήγορα, να κρύψουν τα ίχνη. Και αφού τακτοποίησαν τα ίχνη και καλύφθηκαν, πήραν το ΕΚΑΒ, έδωσαν το πεθαμένο πτώτο, το σκυλί. Γιατί σαν σκυλί στα μπέλη πήγε ο Μαζονάκης. Το ξεφορτώθηκαν και μετά πήγαν, ας πούμε, να δούνε τι άλλο προλαβαίνουν να κάνουν. Αυτά πρέπει η πολιτεία να τα φτιάξει άμεσα. Και να μην σου λέει και ο ιατρικός σύλλογος ότι εμείς την ώρα που χτυπάμε το κουδούνι, επειδή έχουν ένα όριο οι άνθρωποι στη δικαιοδοσία τους να μπούμε μέσα, δεν είμαστε οι ΑΔΕ. Αυτοί αγοράζουν χρόνο για να κρύψουν ό,τι παράνομο κάνουν. Θέλει μια πιο διευρυμένη επιτροπή με περισσότερα εργαλεία για να μπορούν να πάνε να μπουν μέσα σε αυτά τα μαγαζιά και να τα κλείσουν. Τι μαγαζιά είναι, ιατρία δεν είναι. Και κακομάγαζα είναι. Και θέλει και από την πλευρά μας να είμαστε πιο αφυπνισμένοι. Ο πιο εύκολος τρόπος να μας ξεπουλήσουν και να μας πεθάνουν είναι ο τόπος της ευαλωτότητας. Εκεί που νιώθουμε άρρωστοι, που νιώθουμε αδύναμοι, που νιώθουμε ότι δεν έχουμε τίποτα άλλο για να μας σώσει. Και αυτοί το ξέρουν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Όταν λοιπόν κάποιος σου λέει ότι ενώ είσαι καρκίνο πρέπει να σταματήσεις τις χημειοθεραπείες, να στέλνεις 150 ευρώ σε ένα ιερέα στις Φιλιππίνες και να λύφεσαι με μια λυφή και να πίνεις νερό με αλάτι ή λεμόνι το πρωί, να του πεις να πάει να δει αν έρχεσαι και να σηκωθείς να φύγεις και να το πεις στο περιβάλλον σου και το περιβάλλον σου να σε προστατεύσει και να πάτε να τον βρείτε αυτόν τον άνθρωπο με την αστυνομία μαζί, με τον ιατρικό σύλλογο, με ό,τι εργαλεία έχουμε αυτή την ώρα, και να το κλείσετε το κολομαγαζό του. Έτσι πάει αυτή η δουλειά. Διότι υπ' άλλες συνθήκες θα βλέπουμε αγρυπνιές. Τώρα είδαμε το γιο του Μαζονάκη. Κρίμα. Ωραίος καλλιτέχνης, αυτό που ήταν, δεν θα πούμε τώρα ότι ήταν ο γιος Μαζονάκης. Είχε και άλλα να δώσει. Πήγε σαν το σκυλί στα μπέλη, πήγε. Όλα αυτά στην Ελλάδα του 2026. Αυτό απαγορεύεται, διαροπάλου. Αυτά έπρεπε να τα είχαμε αφήσει πίσω μας. Τα ματζούνια, τις προσευχές και τα φυλακτά. Έλεος δηλαδή. Και τις γκβεντικές ιατρικές που μετά τα φυλακτά πήγαμε ένα βήμα μετά, ας πούμε. Ο μάγος της φυλής αναβαθμίστηκε. Πήρε τίτλο παραπάνω. Πώς βλέπεις ότι κυκλοφορούν όλοι με τις κάρτες και είναι senior director, του superintendent manager, του. Και τρελαίνεστε με τους τίτλους. Τρελαίνεστε. Τους βάζετε εκεί μπροστά, τους πάτε με τις κάρτες, τους δίνετε. Λες και αυτό σας καθορίζει. Οι άλλοι το ξέρουν. Σου λέει να τον μπιμπικάκα. Τον πάρουμε. Και σου λέει και εσύ είσαι senior director και εγώ είμαι κβαντικός ολιστικός γιατρός και να τα εκατοσταρικά και. Λοιπόν, αυτά, ναι, πάμε. Τους κβαντικούς ολιστικούς γιατρούς, την άλλη πραγματικότητα, αυτή που ζούμε εμείς, δεν ξέρω, μόνο εμείς τη ζούμε, που είναι οι υπόλοιποι, αυτό πάλι είναι μια άλλη μεγάλη ιστορία, διότι έτσι ακόμα έχει στα αυτιά μου η ερώτηση στην ΔΕΘ, δημοσιογράφου τοπικού και μπράβο βεβαίως τα περιφερειακά μέσα και τον τοπικό τύπο, μην σας πω τι μας κάνουν κάθε φορά ας πούμε, στη ΔΕΘ που βγαίνουν μπροστά ας πούμε, τα μέσα της, εμείς είμαστε άλλα μέσα, εμείς είμαστε την ίδια δουλειά, την ίδια, καλύτερη, ουσιαστικότερη, τελευταίοι των Μοϊκανών θα ρωτήσουμε, βγουν μπροστά οι ονοματάρες. Τέλος πάντων, ρωτήθηκε ο Πρωθυπουργός για το μεταναστευτικό, για την Κρήτη πολύ ειδικότερα. Και μας είπε ο άνθρωπος τότε ότι πιο μεταναστευτικό, η Κρήτη δεν βουλιάζει από μετανάστες, βουλιάζει από τουρίστες. Έλα μου όμως που οι αριθμοί έχουν άλλο τέμπο και η Κρήτη δείχνει ότι βουλιάζει, μπορεί να βουλιάζει και από τουρίστες, καλό είναι αυτό. Με ό,τι μπορεί να αφήνει αυτό το πράγμα, άλλη κουβέντα. Βουλιάζει όμως και από μετανάστες. Και αρκεί να σας πω ότι τις τελευταίες δύο ημέρες, μόνο στο νομό Ηρακλείου, μόνο στους καλούς λιμένες, είχαμε αφήξεις πάνω από 300 μεταναστών. Αφήνω στο περιθώριο την τραγωδία που είναι στην εξέλιξη, σε εξέλιξη με μετανάστες στη Γάβδο που είχαμε ναυάγιο και που όλη νύχτα έψαχναν εκεί να βρουν 25 άτομα που είπαν ότι αυτοί που διασώθηκαν ήταν πάνω στη βάρκα και δεν έβγαιναν στο μέτρημα και βρέθηκε και ένας νεκρός. Πάμε να πούμε μια καλημέρα στον πρόεδρο της Ένωσης Υπαλλήλων Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης. Καλημέρα κύριε Σφακενάκη.
1: Καλημέρα κύριε Ανδρεάκη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Καλημέρα. Ή βουλιάζουμε ή ελάζουμε. Τα θυμάστε αυτά τα συνθήματα που ήταν πάλι και αυτά στη μόδα. Τώρα εδώ έχουμε μία απτή πραγματικότητα και έχουμε αριθμούς. Και όταν μιλάς με αριθμούς, δεν χρειάζεται να βάλεις κανένα επιθετικό προσδιορισμό δίπλα του. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο που έδειξε μία πραγματικότητα που δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη. Γιατί 300 άνθρωποι είναι εύκολο να τους λες. Για κάτσε να τους αντιμετωπίσεις, να τους καταμετρήσεις, να πάρεις ιστορικά, βιογραφικά, να τους μεταφέρεις, να τους ξαναμεταφέρεις και όλο αυτό το πράγμα να γίνεται συντονισμένα.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν θα μιλήσω πολιτικά, γιατί μου άρεσε όπως ξεκινήσει τι βουλιάζουμε ή αλλάζουμε. Εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα των πολιτικών, εμείς έχουμε την αρμοδιότητα των στελεχών του λιμενικού σώματος και το πρωτόκολλο είναι συγκεκριμένο και εμείς πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας στο ακέραιο που έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Και είμαστε και οι άνθρωποι, κυρία Ανδρεάκη, που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στη μέση, διότι βαλόμαστε και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Υπάρχουν οι μεν σήμερα οι οποίοι αναφέρουν ότι εμείς είμαστε αυτοί που τους πνίγουμε και που τους εγκαταλείπουμε εκεί πέρα στο πεδίο, και υπάρχει και άλλη μία μετά μεριά ανθρώπων οι οποίοι έρχονται και λένε ότι εσείς είστε ταξιτζίδες, εσείς είστε οι άνθρωποι που τους κουβαλάτε, είστε οι προδότες και ούτω καθεξής. Καθημερινά συμβαίνουν αυτά.
0: Η κάθε πλευρά έχει την οπτική της.
1: Ακριβώς.
0: Αλίμονο. Τους ακούγατε κιόλας, τρεβάτε που τρεβάτε τέτοια ευθύνη και έχετε περάσει τέτοιο. Να απολογήσετε και στους με και στους δε, δεν υπάρχει χρόνος. Ό,τι νομίζετε. Εγώ αυτό
1: εμείς,
0: λέω.
1: Εμείς, κύριε Ανδρεάκη, θα κάνουμε τη δουλειά μας όπως είπαμε από την αρχή.
0: Ναι.
1: Τώρα, είπατε κάτι ξεκινώντας ότι αυτή τη στιγμή βουλιάζει Κρήτη από τουρίστες, όπως το είπε και ο κύριος Πρωθυπουργός στην έκθεση Θεσσαλονίκη. Εγώ θα σας πω με αριθμούς τι συμβαίνει σήμερα σε σχέση με το χθες. Θα σας πω λοιπόν, κυρία Ανδρεάκη, ξεκινώντας, ότι το Σεπτέμβριο του 2024 σε επίπεδο Κρήτης πάντα είχαμε 9 περιστατικά και 424 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 2025 είχαμε 38 περιστατικά και 1891 μετανάστες να φτάνουν στην Κρήτη. Να πούμε εδώ ότι το 2025 ήταν και το έτος το οποίο σπάσαμε το φράγμα των 20.000, δεν περιμέναμε θα φτάναμε 20.000 μετανάστες, φτάσαμε 21.000 και φτάνουμε λοιπόν στο σήμερα, κυρία Ανδρεάκη, με όλο αυτό, θα έλεγα έτσι λαϊκά, τον τόρο που έχει γίνει ότι στην Κρήτη υπάρχει πλέον ροή καθημερινή, ότι όταν έχουν εμπνοκές και τις συνθήκες έρχονται οι βάρκες, φτάνουν οι βάρκες, με όλα αυτά που έχουν υποθεί τόσες φορές. Φτάσαμε λοιπόν σήμερα να έχουμε 14 Σεπτεμβρίου, στα μισά λοιπόν του μήνα του Σεπτεμβρίου του 2026, και έχουμε 36 περιστατικά και 1610 μετανάστες αυτών στην Κρήτη. Έχουμε λοιπόν άλλες 15 ημέρες, 16 μέρες του Σεπτέμβρη, όπου ο Σεπτέμβρης είναι και ο μήνας με τις περισσότερες μπουνάτσες με τον Οκτώβρη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα είναι το επόμενο διάστημα και αυτό δύσκολο σε σχέση με το προηγούμενο. Και θα σας πω, σε επίπεδο λοιπόν τώρα Κρήτης, στο σύνολο του έτους, από τις αρχές του 2026 μέχρι και σήμερα, έχουν 322 περιστατικά λάβει χώρα και 14.929 μετανάστες μέχρι τώρα, και με το ναυάγιο που ήταν προηγουμένως, που δεν τα έχουμε σημειώσει όλα αυτά γιατί κάτι μπορεί να μας διαφεύγει. Σε σχέση λοιπόν με το Σεπτέμβριο του 2025, είχαμε λοιπόν 240 περιστατικά το 2025 και 13.485 μετανάστες να φτάνουν το 25. Το έχουμε λοιπόν ξεπεράσει το 25. Και κοιτάξτε εδώ πέρα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή με στατιστικά. Ότι έχουμε πολύ περισσότερα περιστατικά σε σχέση με το προηγούμενο έτος, και τα περιστατικά που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι μικρότερες βάρκες με λιγότερο κόσμο. Δηλαδή έχουμε ροές συνεχόμενες αλλά μικρότερα σκάφη. Πέρυσι ας πούμε είχαμε σκάφη τα οποία ήταν ξύλινα μεγαλύτερα, μετέφεραν και μεγαλύτερο αριθμό. Φανταστείτε ότι είχαμε και περιστατικό με 519 μετανάστες σκάφος.
0: Σε μία άφιξη.
1: Σε μία άφηξη.
0: Λύστε μου μια πορεία τώρα που το λέμε, κύριε Σφακενά, και εσείς έχετε δει τόσα περιστατικά, το συζητούσα χθες σε μία παρέα. Πώς γίνεται με αυτές τις μικρότερες βάρκες να διανύουν τόσα μίλια? Έχετε ξεκαθαρίσει αυτό το γρίφο, ή μέχρι τους φέρνουν μέχρι ενός σημείου μεγαλύτερα σκάφη και μετά τους ξεφορτώνουν σε αυτά τα βαρκάκια? Αυτά τα βαρκάκια δεν είναι πάνω από το Ηράκλειο στην Δία. Πώς διανύουν τόσα ναυτικά μίλια?
1: Κοιτάξτε κυρία Αντρεάκη, δεν ισχύει αυτό. Τα σκάφη ξεκινούν πραγματικά από την Λιβύη, διότι τα αεροπλάνα που πετάνε, mm-hmm. το Frontex που πετάει, το Frontex εντοπίζει τους στόχους όταν αυτοί δίνουν SOS, ότι εκπέμπουν SOS, ότι κινδυνεύουν. Και έτσι λοιπόν δεν ισχύει αυτό ότι έχουν, θα το έλεγα έτσι όπως το λέμε, η μαμά τα οποία τα βάζει μέσα, ναι, και τα δίνει μετά έξω.
0: Έρχονται δηλαδή από την αρχή, από τη Λιβύη με αυτά τα βαρκάκια.
1: Βεβαίως, και έρχονται από τη Λιβύη, και ειδού και το σημερινό αποτέλεσμα, το ότι έχουμε ναυάγιο και ότι βλέπουμε ότι και τα προηγούμενα διαστήματα, όταν ο καιρός είναι κακός, πόσα ναυάγια είχαμε νότια στην Κρήτη. Γιατί το είχαμε πει πάρα πολλές φορές ότι η νότια Κρήτη είναι ένα ανοιχτό πέλαγος, δεν είναι τόσο διαχειρίσιμο όταν είναι κακός ο καιρός, όπως ήταν στο Ανατολικό Αιγαίο, που οι αποστάσεις ήταν πολύ μικρότερες σε σχέση. Εδώ συζητάμε για μια απόσταση 200 ναυτικά μίλια. Και αντιθέτως στο Ανατολικό Αιγαίο έχουμε αποστάσεις και με 1,5 μίλια. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι τόσο εύκολο διαχειρίσιμο η Νότια Κρήτη, και αυτό και το αποτέλεσμα τώρα με τους ανθρώπους οι οποίοι αυτή τη στιγμή αγνοούνται, και οι ανθρώποι που δεν έχουν βρεθεί, και τα ναυάγια που είχαμε δει το προηγούμενο διάστημα. Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ, κυρία Ανδρεάκη, είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη πιέζεται πάρα πολύ, και πιέζεται από την υπηρεσιακή μας ιδιότητα, δηλαδή στο κομμάτι του υπηρεσιακού μας πιεζόμαστε πάρα πολύ. Οι συνάδελφοί μου, κυρία Ανδρεάκη, έχουν εξαντληθεί, υπερβάλλουν αυτό καθημερινά, η πίεση είναι τεράστια. Η Κρήτη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι και ένας τουριστικός προορισμός. Φανταστείτε ότι έχουμε και τα Ισραηλίτικα, τα οποία είναι τα πλοία ειδικού καθεστώς, τα οποία θέλουν ακόμα περισσότερο κόσμο για τις φυλάξεις τους, και με τα γεγονότα που είχαμε πρόσφατα με τις αντιδράσεις των εδώ συνανθρώπων, οι οποίοι αντιδρούσαν για τον κατάπλου των πλοίων αυτών. Mm-hmm. Είδατε και στη Σύρο τι είχε γίνει. Τα βλέπουμε τώρα και στον Άγιο Νικόλαο, τα βλέπουμε και στη Σιτία που έχουν ξεκινήσει και έρχονται στη Σιτία και Κουραζιρόπλια. Πιέζεται λοιπόν το σύστημα γενικότερα, και αυτό που θέλω να τονίσω και μέσα από το σταθμό σας, και το έχουμε πει και πάρα πολλές φορές, είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια που το μεταναστευτικό το είδαμε σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο Ανατολικό Αιγαίο, εκεί είδαμε τα αντανακλαστικά και του Αρχηγείου του Λιμενικού Σώματος πρώτα απ' όλα να δουλεύουν και να ενισχύουν τις υπηρεσίες με έμψυχο δυναμικό και με μέσα, όπου ακόμα και σήμερα που μιλάμε συμβαίνει αυτό, αλλά όχι στο βαθμό όπως το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή εκ περιτροπής γίνονται αποσπάσεις σήμερα στο Ανατολικό Αιγαίο, αλλά όχι σε σχέση με το προηγούμενο χρόνο που ήταν τότε στο φόρτε του, θα λέγαμε, το μεταναστευτικό. Σήμερα οι ροές είναι μηδενικές σχεδόν από το Ανατολικό Αιγαίο, αλλά συνεχίζουν εκεί, θωρακίζουν Και υπάρχει, ας πούμε, αυτή τη στιγμή κόσμος ο οποίος βρίσκεται και στο πεδίο. Και με σκάφη και με αποσπάσεις έμψυχου δυναμικού. Εμείς λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε καθημερινά στο πεδίο και από ροές που έχουμε πει και ότι είναι τουριστικός προορισμός Κρήτης και διαχειριζόμαστε τόσες χιλιάδες τουρίστες και στα λιμάνια μας και το οπουδήποτε άλλου και δεν έχουμε την αντίστοιχη, θα έλεγα, έτσι, το ίδιο θα ζητούσαμε και εμείς, ναι, να υπάρχει όπως υπάρχει στα υπόλοιπα νησιά το προηγούμενο διάστημα. Δηλαδή να ενισχύσουν και εμάς με τον αριθμό των ανθρώπων που πρέπει να έρθουν να βοηθήσουν. Διότι όπως σας είπα, βλέπετε ότι τα νούμερα μιλούν από μόνο τους.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν, οι ροές συνεχίζονται. Το μεταναστευτικό στην Κρήτη είναι πλέον εδρεωμένο. Δεν είναι κάτι παροδικό. Είναι κάτι που είναι σε καθημερινή βάση και να τονίσουμε και εδώ, κυρία Ανδρεάκη, ότι δεν θα διστάσω ξανά να το πω και καλό οποιοδήποτε υπεύθυνο να έρθει σήμερα μετά την εκπομπή και να πάμε στο χώρο που φιλοξενούνται αυτοί οι ανθρώποι και να μου πει ποιος μπορεί αυτή τη στιγμή να κάνει μέτρα ασφαλείας, μέτρα τάξης εκεί στο συγκεκριμένο χώρο και δεν κινδυνεύει. Και κινδυνεύει από τις αρρώσεις, θα έλεγα.
0: Κύριε Σφαγιανάκη, αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν έξω τώρα που το είπατε. Ή υπάρχουν κάποιοι που μπορούν να βγουν να πάνε μέχρι ένα περίπτερο στην πλατεία Ελευθερίας? Ρωτάω εγώ υποθετικά.
1: Όχι, είναι υποκράτηση, η κυρία Ανδρεάκη. Δεν επιτρέπεται αυτοί να βγουν έξω. Είναι σε εσωτερικό χώρο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
0: Λέω, μήπως ξεφεύγει κανείς? Όχι, γιατί έχουν ποτέ καταγραφεί ένα-δύο περιστατικά τώρα που έχουν ανησυχήσει λίγο τον κόσμο. Όχι να, να το έχουν σκάσει. Μπορεί να βγουν και να ξαναμπούν, ξέρω εγώ, ρωτάω.
1: Όχι, κυρία Ανδρεάκη, σας επιβεβαιωμένο αυτό, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό, καθόλου δεν γίνεται. Το πρόβλημα εκεί πέρα, όπως το έχουν πει πάρα πολλές φορές, το έχουν πει και οι υγειονομικοί, ότι είναι μεγάλο το θέμα εκεί που είναι κλειστός ο χώρος, δεν προαυλίζονται, δεν υπάρχει χώρος, δεν υπάρχουν στοιχείοι να πληθούν. Εμείς δεν διστάσαμε και δεν διστάζω ακόμα να το λέω και δημόσια, ότι εκεί είναι υγειονομική βόμβα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα να συνεχίζεται. Και πού θέλω να καταλήξω. Όπως είπα προηγουμένως, ότι τα ανακλαστικά είδαμε στο Ανατολικό Αιγαίο το προηγούμενο διάστημα να δουλεύουν και σε χρόνο ρεκόρ είχαν βρει τον τρόπο, τη λύση για τη φιλοξενία αυτών των ανθρώπων. Βλέπουμε εμείς εδώ πέρα στην Κρήτη ότι το μεταναστευτικό έχει ξεκινήσει από το 23 που τα λέμε, δειλά-δειλά. Είδαμε τότε, κυρία Ανδρεάκη, την σύσκεψη και την επίσκεψη του κυρίου Κερίδη και στη Γάβδο.
0: Ναι,
1: και
0: τώρα, εδώ πέρα μετά.
1: Είδαμε πώς λειτουργούσε, είχε αλλάξει.
0: Τώρα πόσο κόσμο έχετε εκεί μέσα? Δηλαδή σήμερα, άμα πάμε, πόσο κόσμο θα βρούμε στη δομή αυτό, στο παλιό ψυγείο?
1: Περίπου 250 άτομα είναι.
0: Ωραία. Ερώτημα, το λέω για να βάλω και τον κύριο Χιωτάκη στην κουβέντα, που είναι ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταυρακίων και περιμένει για να δούμε τι γίνεται και με τους αθανάτους εκεί. Χθες κυκλοφόρησε μια αφίσα που έδειχνε και τις δομές και τους φορείς οι οποίοι την υποστηρίζουν αυτή την κίνηση των πολιτών. Από αυτούς τους ανθρώπους που έχετε, αν δεν προλαβαίνουν να φύγουν για την Αθήνα, εκείνη την ώρα που γίνεται η διαλογή στο σημείο, στους καλούς λιμένες, δεν μιλάτε με τους συναδέλφους σας στα Χανιά? Μήπως, ας πούμε, εκεί ο χώρος που υπάρχει στην Αγιά είναι πιο άνετος για να πάνε εκεί, για να μην έχετε αυτά τα προβλήματα που έχετε στο παλιό ψυγείο και να κινδυνεύει και η δική σας η υγεία και η δική σας η ζωή?
1: Πολύ σωστή παρατήρηση και επιτρέψαμε να σας πω ότι αυτό γίνεται σε έναν βαθμό, αλλά όχι στο βαθμό που θα ήταν το επιθυμητό αυτή τη στιγμή. Δηλαδή φεύγουν αυτή τη στιγμή από εδώ άνθρωποι, πάνε Χανιά για να φύγουν μετά με το πλοίο. Γίνεται αυτό, αλλά όχι στο βαθμό. Και να σας πω για ποιο λόγο στο βαθμό που θα θέλαμε. Γιατί αυτή τη στιγμή η χωρητικότητα που υπάρχει στο χώρο εκεί στα Χανιά, που υπάρχει δομή, είναι περίπου 1000 άτομα. Εδώ πέρα δεν είναι δομή, γιατί στα Χανιά είναι πλέον δομή.
0: Ναι.
1: Εδώ πέρα δεν είναι δομή, είναι αποθήκες, θα τις έλεγα εγώ. Δεν υπάρχουν τίποτα, όπως έχουμε πέρα πολλές φορές. Και βάζουμε μέχρι και 300-320 άτομα. Και φανταστείτε ότι τα περισσότερα περιστατικά που έχουμε στον Ανατολική Κρήτη, στην Ιεράπετρα συγκεκριμένα, έρχονται από το Ηράκλειο και μετά ή φεύγουν με το πλοίο ή θα πάνε προς τα Χανιά. Θα έπρεπε αυτό που εσείς λέτε αυτή τη στιγμή να το έχουν σκεφτεί και μέχρι να βρεθεί η λύση, που εμείς πάρα πολλές φορές το έχουμε πει, αυτοδιοικητικά μιλάω τώρα, ότι εμείς αντιδρούμε και ως αυτοδιοικητικός μιλάω, στη δομή, στη συγκεκριμένη περιοχή, θα μπορούσαν, όπως έχουμε πει από την αρχή, να γίνει μια διαβούλευση και να καλυφθούν όλοι οι φορείς, να φέρουν τα επιχειρήματά τους, να καταθέσουν τις προτάσεις τους και μετά να αποφασιστεί.
0: Καλά, και τώρα που τους δώσανε ένα περιθώριο χρονικό ο κύριος Πλεύρης, δεν βλέπω να κινείται κάτι από την πλευρά του Δήμου και της Περιφέρειας για μια εναλλακτική περιοχή. Κύριε Χιωτάκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
0: Δεν ξέρω μήπως το βλέπετε εσείς που είστε πιο κοντά και το παρακολουθείτε.
2: Είχα μια επικοινωνία χθες με τον κύριο Δήμαρχο, αλλά γίνεται κάποιες επαφές περιφέρεια και δήμους, μήπως βρεθεί κάποιος χώρος σε κάποιο άλλο δήμο, γιατί εδώ στο Δήμο Ηρακλείου το βλέπουμε λίγο δύσκολο, λόγω των περιοχών. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει τίποτα, έχουμε όλη τη βδομάδα βέβαια μπροστά μας. Ελπίζομαι...
0: Χτυπάνε πόρτα Ανατολικού Δήμου, Δυτικού Δήμου, πού πήγανε, γιατί τώρα αυτό... υπήρχαν και περιοχές οι οποίες ήταν υποψήφιες αρχικά και απορρίφθηκαν και στο Δήμο Μαλεβιζίου και στο Δήμο Χερσονήσου.
2: Ναι, σε κάποιες ήταν από αντιδράσεις όμως.
0: Ναι.
2: Σε κάποιες δεν έκαναν τα κτίρια.
0: Ναι. Οπότε τώρα άλλα κτίρια, άλλες περιπτώσεις.
2: Ναι,
0: ή τα
2: ναι.
0: ίδια να ξανάρθουν μπροστά.
2: Μπορούσε να ξανάρθει και το αρχικό. Αυτό ήταν το χταίο, ας πούμε, που κατά το Υπουργείο ήταν και το καλύτερο.
0: Mm-hmm. Είναι ένα από τα υποψήφια κτίρια που επανεξετάζεται, νομίζετε τώρα.
2: Αυτό θα μπορούσε να ήταν υποψήφιο, αλλά το πρώτο λόγο τον έχει η περιφέρεια. Δηλαδή αν η περιφέρεια έλεγε αύριο το πρωί σήμερα είναι πλέον υποψήφιο και το δίνουμε, το Υπουργείο από εδώ από την περιοχή μας είχε φύγει και είχε πάει εκεί. Αυτό είναι σίγουρο.
0: Ναι. Εσείς βλέπετε να κινείται κάτι, σας ρωτάω και από την εμπειρία που έχετε και έτσι όπως τα πράγματα τα παρακολουθείτε από κοντά αυτή την περίοδο.
2: Ναι, υπάρχει κάτι, δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο όμως γιατί είναι, αλλά
0: ναι.
2: Βλέπω δυσκολίες όμως, τι να πω.
0: Α, άρα λέγοντας βλέπω δυσκολίες, δεν θα είναι εύκολο μέσα στις επόμενες 4 ημέρες, 5.
2: Κοιτάξτε, μετά από τόσες αντιδράσεις που έχουν γίνει σε κάποιες περιοχές,
0: ναι.
2: Και κάτι να βρεθεί που να κάνει για δομή έτσι με είναι δύσκολο τώρα να το δεχτεί ο κάθε πολίτης. Μετά από όλο αυτό τον τόρο που έχει γίνει. Εμείς η θέση μας είναι μετακίνητη, διότι θεωρούμε ότι ο χώρος είναι ακατάλληλος. Έγινε σε μια αναπτυσσόμενη περιοχή. Έγινε με προσιρότητα. Από το Υπουργείο και από εδώ δεν υπήρχε καμία διαβούλευση. Και αν τελικά καταλήξουμε εδώ, ξεκινάει η νομική διαδικασία. Εμείς είπαμε στον Υπουργό, ας πούμε, παρόλο να μην πριν ξεκινήσει το νομικό κομμάτι δικαστήρια, ας βρεθεί η λύση.
0: Ναι.
2: Τώρα ας ελπίζουμε την εβδομάδα αυτή να γίνει κάτι.
0: Είναι η τελική εβδομάδα, είναι η εβδομάδα που ενδεχομένως φανεί ότι παίρνει μια διαφορετική τροπή η συζήτηση, διαφορετικά κλειδώνει η παλιά αποθήκη εκεί στην περιοχή σας κοντά. Έχουν ξεκινήσει ήδη κάποιες εργασίες, σας το είπε και ο Υπουργός, δεν είναι πλέον κρυφό, έρχεται και η υποδομή.
2: Ναι, αλλά αυτό το ξεπερνάμε, δηλαδή αν βρεθεί κάτι...
0: Αλλάζει το δεδομένο, ναι. Άμα βρεθεί, βεβαίως. Εσείς λέτε πάντως, και τα ακούω αυτό που λέτε κύριε Χιωτάκη, ότι δύσκολο θα είναι, εκτός κι αν υπάρξει έτσι μια πολιτική απόφαση που θα κλείνει το θέμα.
2: Υπάρχει μια μικρή ελπίδα.
0: Υπάρχει μια μικρή ελπίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάθε μέρα εδώ θα είμαστε και θα τα λέμε. Κύριε Χιωτάκη, κύριε Σφακενάκη, σας ευχαριστώ θερμά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζόν. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέργεια student plan. Αυτό δεν είχες.
3: Έχεις προτέργεια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
3: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
6: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
7: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπής με την ενημέρωση.
0: Πάμε τώρα να περάσουμε σε ένα θέμα με το οποίο μέσα από αυτή τη

42 λεπτά μετά τις 8, Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Κρέτα One 102,3. Από εδώ μας ακούτε και από το cretaone.gr μας βλέπετε κιόλας μέσω live streaming. Εσείς επιλέγετε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του τόπου, αφού μπορείτε να παίρνετε πληροφορίες και να παρακολουθείτε όλα όσα λέγονται και γίνονται εδώ. Η χθεσινή νύχτα για την Οίκαια ήταν μια φορτισμένη νύχτα, ήταν μια δύσκολη νύχτα. Εκεί επέστρεψε το δικό τους παιδί, εκεί πήγε πίσω για ένα τελευταίο βράδυ ο Γιώργος Μαζωνάκης. Μια νύχτα που πέρασε όλες τις ώρες, κάθε μία, με τραγούδια, με ολονύχτιο θρήνο. Η λαϊκή αγρυπνία χθες το βράδυ έδωσε πρωτόγνωρες εικόνες σε όλη τη χώρα. Το ξέρουμε ότι ως λαός και ως πολιτισμός τιμάμε τους νεκρούς μας, τους αποχαιρετούμε και ήθιστε το τελευταίο βράδυ να το περνάμε μαζί τους. Αυτό συμβαίνει ακόμα και μέχρι σήμερα και εδώ στην Κρήτη σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκτός των αστικών πόλεων. Και αυτό που έγινε χθες το βράδυ ήταν κάτι το πρωτόγνωρο. Με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρωμένοι, έφτασαν πριν καν φτάσει από την προκαθορισμένη ώρα και το φέρετρο που μετέφερε τη σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη και βεβαίως την ίδια την οικογένεια. Και έμειναν εκεί μέχρι και αυτήν την ώρα που μιλάμε. Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στη μία το μεσημέρι. Το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζωνάκη το λένε από χθες το απόγευμα όλος αυτός ο κόσμος, ο οποίος σειραίει στην εκκλησία της περιοχής όπου ο ίδιος γεννήθηκε, μεγάλωσε και στήριξε, όπως λένε οι ίδιοι, δεν άφησε κανέναν αβοήθητο. Όπου του ζητιόταν και όπου υπήρχε ανάγκη, εκείνος ήσυχα, αθόρυβα, ήταν πάντα εκεί για αυτούς που του το έλεγαν. Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδας έχει κατακλειστεί από κόσμο και βεβαίως και από αρκετούς φίλους του και συναδέλφους του, οι οποίοι πολλοί εξ αυτών χαμένοι μέσα στο πλήθος παρακολουθούσαν από χθες το απόγευμα. Άλλοι πήγαν, αποχαιρέτησαν, έκαναν και τις απαραίτητες δηλώσεις στις κάμερες. Η λαϊκή αγρυπνία θα συνεχιστεί και αυτές τις ώρες οι εικόνες που βλέπουμε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που είναι εκεί δείχνουν ότι ο κόσμος δεν τελειώνει, ίσα ίσα που τώρα σειραίει περισσότερος. Και θέλω λίγο εμείς να μείνουμε σε αυτή την κουβέντα, γιατί σας έλεγα και λίγο πριν ότι πρέπει και εμείς να είμαστε αφυπνισμένοι και εμείς να βλέπουμε και εμείς και να μην είμαστε αδύναμοι και να μην είμαστε ευάλωτοι. Οι μάγοι της φυλής δεν πρόκειται να μας σώσουν, όσα μαγικά καθρεφτάκια και να μας δώσουν. Και επειδή είμαστε σε μια εποχή που η πληροφορία τρέχει, όλες αυτές τις μαγικές θεραπείες, τις κβαντικές θεραπείες, ολιστικές θεραπείες που κάποιοι σας υπόσχονται και εδώ στο Ηράκλειο, να τις διαβάζετε και να τις βλέπετε καχύποπτα, όσο και αν έχετε ανάγκη εκείνη την ώρα να ακούσετε παρηγορητικά λόγια για να σωθείτε και νομίζετε ότι θα σας σώσει ένα καρπούζι, μια μαγική αλυφή, ένα βότανο ή μια ρίζα ή οτιδήποτε άλλο, ή ένα μαγικό μηχάνημα που θα σας πλύνει το έντερο ή θα σας αλλάξει το αίμα και θα αναζωογονηθείτε. Εδώ όμως τώρα, επειδή ο γιος ο Μαζωνάκης αυτό το πήρε, το αγόρασε και πήγε σε μια κλινική στην Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, στην καρδιά, που σου λέει ο άνθρωπος δεν ξέρω τι σκεφτόταν όταν του το έπανε, για ποιο λόγο πήγε. Μπορεί να μην πήγε για καθαρά αισθητικούς λόγους, μπορεί να πήγε γιατί αυτή η διαδικασία λένε πως καθαρίζει και από τοξίνες, μπορεί να είχε άλλες στο μυαλό του. Τώρα πια δεν έχει αξία να το συζητάμε. Έχει αξία όμως να συζητάμε τι συνέβη εκείνες τις δύσκολες ώρες. Πώς δύο άνθρωποι που δεν τους λες γιατρούς, γιατί ο γιατρός έχει μια ιδιότητα που τη σέβεσαι και που εν πάση περιπτώσει και αυτός έχει αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή του για να τη φτάσει σε ένα σημείο που την έχει φτάσει. Αυτός τους λες τσαρλατάνους, τους λες οτιδήποτε άλλο. Αυτοί οι άνθρωποι τον άφησαν αβοήθητο. Υπάρχουν πάρα πολλά κενά, είπαν πάρα πολλά ψέματα. Είπαν ότι 4 η ώρα ήρθε ο γιος ο Μαζωνάκης, 2 η ώρα είχε πάει ο γιος ο Μαζωνάκης. Είχαν πει ότι του βάλανε φλεβοκαθετήρα για να τον προετοιμάζουν και εκεί από αυτήν την ανακοπή και το μηχάνημα έδειξε να λειτουργεί 42 ολόκληρα λεπτά.
Είναι πολλά τα ψέματα που έχουν μπει και οι αντιφάσεις. Για μένα το πιο σκληρό, και το λέω και σαν άνθρωπος, είναι ότι άφησαν έναν άνθρωπο εκεί χωρίς αισθήσεις του, νεκρό,

0: Επίσης, που θέλω να σας υποβάλω και που μέσα από την επιστήμη σας ενδεχομένως να υπάρξουν απαντήσεις. Καταρχήν όμως να ξεκινήσω από τα βασικά, διότι περιμένουμε αποτελέσματα ιατροδικαστικής εξέτασης. Θα είναι αυτά τα αποτελέσματα σε τέτοια θέση και τα στοιχεία αυτά να μας αποκαλύψουν και τι πραγματικά συνέβη εκείνες τις ώρες σε αυτό το κτίριο, δεν το λέω κλινική, δεν το λέω γραφείο. Δεν υπάρχει προσδιορισμός, έτσι ώστε να βοηθηθούν και οι αρχές που θα πρέπει να έχουν περισσότερα στοιχεία σε αυτήν την υπόθεση. Υπάρχουν τώρα καταγγελίες, βγαίνει ο κόσμος, μιλάει, αλλά θα πρέπει να, και δικαστικά και στον κόσμο να δοθούν απαντήσεις.
1: Σίγουρα κατά τη διερεύνηση, την ιατροδικαστική διερεύνηση, θα μας δοθούν τα στοιχεία αυτά. Σε πρώτη φάση και μακροσκοπικά, όπως λέμε, υπάρχουν ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν. Όμως να είστε σίγουροι ότι με την παθολογοανατομική εξέταση αυτά θα δοθούν να απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Καταρχάς να πούμε ότι ό,τι συνεπάγεται και είχε ως αποτέλεσμα την καρδιακή ανακοπή που έπαθε ο άτυχος Μαζονάκης, θα φανεί στο μικροσκόπιο, αφού κατά την ιατροδικαστική εξέταση μακροσκοπικά δεν είχαμε την αιτία θανάτου. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να δούμε...
0: Θα το δείξει δηλαδή η μακροσκοπική εξέταση, τι ήταν
1: μικροσκοπική
0: εξέταση.
1: Ναι, σωστά.
0: Τι ήταν αυτό που προκάλεσε το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Σωστά, θα δούμε την αιτία και μετά το μηχανισμό που έφτασε η αιτία αυτή να προκαλέσει την ανακοπή. Mm. Για παράδειγμα, αν έπαθε μία ισχυμία του μυοκαρδίου, ένα έμφραγμα, έτσι λίγο να το πούμε, στην καρφουμελουμένη, σταμάτησε να αιματώνει την καρδιά του, ισχέμισε, αυτό θα φανεί και ξέρετε, στη μικροσκοπική εξέταση υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο που μπορεί πάνω από τις 4 ώρες, γιατί στις 0 με 4 ώρες οι αλλοιώσεις είναι ελάχιστες έως και μηδαμινές, μπορεί να μας δείξει. Αν η ισχυμία είναι πρόσφατη, τότε καταλαβαίνετε ότι είναι στο χρονικό περιθώριο που έκανε την πλασμαφαίρεση, αυτή την ιατρική επέμβαση.
0: Απολύτως, ιατρική.
1: Είναι ιατρική πράξη.
0: Ναι.
1: Εάν τώρα υπάρχουν καταγεγραμμένα στοιχεία ότι ο Μαζονάκης όταν έφτασε στο ιατρείο δεν ήταν σε θέση, δεν ήταν υγιής, απόλυτα υγιής όπως ναι. είμαστε εμείς, είχε κάποια υπεδία, γιατί είπανε διάφορα. Εάν η εικόνα του ασθενή, αυτό πρέπει να το ξέρουμε όλοι, αν η εικόνα του ασθενή δεν είναι καλή, δεν μπαίνει σε καμία διαδικασία ιατρικής πράξης ο ασθενής. Ο γιατρός οφείλει να τον παραπέμψει σε νοσοκομείο. Δεν βάζεις, ειδικά για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, δεν έπρεπε να μπει σε αυτή τη διαδικασία για οποιοδήποτε σύμπτωμα παρουσίαζε εκείνη την ώρα. Άρα ξεκινάμε με ένα αρνητικό ήδη, καταλάβατε.
0: Ναι, ναι, ξεκινάμε. Καταρχήν, αν ήταν αυτό που περιέγραφε η κυρία Γάκα, θα φανεί και αυτό στην ιατροδικαστική εξέταση. Δηλαδή, αν ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, αν υπήρχαν...
1: Οτιδήποτε
0: θα φανεί.
1: Η τοξικολογική εξέταση βοηθάει, συνεπικουρεί στην ιατροδικαστική διερεύνηση, όπως και η παθολογοανατομική. Είναι μία λυσίδα που πρέπει να γίνει σωστά. Η ιατροδικαστική, η παθολογοανατομική και η τοξικολογική. Στην τοξικολογική, λοιπόν, ό,τι ουσία υπήρχε στο σώμα του άτυχου Μαζονάκη θα ανεβρεθεί. Αν χορηγήθηκε ή δεν χορηγήθηκε κάποιο φάρμακο από τους γιατρούς, θα φανεί. Οτιδήποτε υπάρχει, ξέρετε, είναι πολύ κλισέ, αλλά εμείς οι ιατροδικαστές το λέμε, ότι το σώμα του νεκρού
0: μιλάει.
1: Αρκεί να είναι εκεί να το δεις. Αυτό είναι.
0: Παίζει ρόλο ο χρόνος που μεσολάβει σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή, θα είχατε καλύτερα αποτελέσματα αν αυτή η διαδικασία γινόταν νωρίτερα, κυρία Σπανουδάκη, ή δεν παίζει ρόλο? Ιατροδικαστική.

0: ιατροδικαστική εξέταση, θέλω να πω.
1: Και η ιατροδικαστική εξέταση, αλλά θα είχαμε στοιχεία, όπως θα πούμε σε λίγο. Αλλά το κύριο είναι ποιο, ότι όταν έπαθε την ανακοπή ο κύριος Μασονάκης, έπρεπε αυτομάτως να επέμβει ο γιατρός. Και αυτό τι σημαίνει, είτε με απεινιδωτή, είτε με φάρμακα, είτε με οτιδήποτε. Έπρεπε με απεινιδωτή, κάρπα και απεινιδωτή, να επαναφέρουν τον ασθενή. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο και πρέπει να γίνει στα πρώτα 3 λεπτά τουλάχιστον. Γιατί μετά πάβει να αιματώνεται ο εγκέφαλος και εκεί μπορεί να επανέλθει ο ασθενής με την καρδιακή λειτουργία, αλλά έχουμε μη αναστρέψιμες βλάβες στον εγκέφαλο.
0: Άρα...
1: ένα πολύ σημαντικό είναι αυτό. Εδώ δεν έγινε τέτοια πράξη.
0: Ναι.
1: Από ό,τι ξέρω υπήρχε απεινιδωτής, αλλά δεν λειτουργούσε, κάτι τέτοιο έχει ακουστεί, ναι, από τα, ναι, δημοσιεύματα. Άρα λοιπόν ένα δεύτερο κομμάτι λάθος. Δεν κάνεις ιατρική πράξη όταν δεν είναι καλυμμένο το ιατρείο. Η συγκεκριμένη, για να μην παρεξηγηθούμε, η πλασμαθαίρεση δεν γίνεται σε κανένα ιατρείο, ναι, μόνο στα νοσοκομεία.
0: Το μάθαμε αυτό, το είπαν οι ειδικοί ημών με κάθε τρόπο και με κάθε τόνο. Και εύχομαι με αυτό το θάνατο τουλάχιστον να μην το δούμε να επαναλαμβάνεται.
1: Ακριβώς.
0: Μετά από λίγο
1: καιρό. Άρα λοιπόν αυτό πρέπει να το πούμε και να το φωνάξουμε, ότι κάποιες συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις δεν γίνονται σε ιατρία.
0: Ωραία, δύο.
1: Δεύτερον, απεινιδωτής.
0: Ναι.
1: Πρέπει να υπάρχει παντού όπου χρησιμοποιείται και γίνονται ιατρικές πράξεις. Γιατί ο απεινιδωτής σώνει ζωές, αλλά τις σώζει μέσα στα πρώτα 3 λεπτά. 3. Για το χρόνο θανάτου που με ρωτήσατε πριν.
0: Αυτό θα μπορέσει να το δείξει η ιατροδικαστική εξέταση, γιατί θα βοηθήσει πολύ και στην εξέβρεση της αλήθειας. Άλλα λένε αυτοί, άλλα λέει το ΕΚΑΒ, άλλα λέει ο ταξιτζής, άλλα λένε οι κάμερες.
1: Ωραία. Στο συγκεκριμένο περιστατικό, δυστυχώς, επειδή ισορός, ο άτυχος λοιπόν ήταν τοποθετημένος στο ψυγείο, στον ψυκτικό θάλαμο που λέμε εμείς, εκεί χάνουμε όλα τα ευρήματα για το χρόνο θανάτου οι ιατροδικαστές. Όμως εάν αυτό είχε γίνει όταν πηγαίνει κάποιος πλέον νεκρός στα νοσοκομεία ή πάει στα ΤΕΠ και δεν έχει τις αισθήσεις του, μετά η διαδικασία νεκροτομής, νεκροψίας νεκροτομής, τοποθετείται την επόμενη μέρα, τις περισσότερες φορές. Δηλαδή, ο ιατροδικαστής δεν πάει στα ΤΕΠ για να κάνει αυτοψία. Αυτοψία κάνει σε εξωτερικούς χώρους ο ιατροδικαστής. Εκεί δεν χάνονται τα στοιχεία για το χρόνο θανάτου. Όμως όταν μπει ισορός σε ψυκτικό θάλαμο, χάνουμε τα στοιχεία που μας δηλώνουν την ηλικία, το χρόνο θανάτου. Αυτό που θα μπορούσε να βοηθήσει και που τη χάνει σε κάποια περιστατικά να γίνεται, είναι η καλή παρατηρητικότητα των ιατρών στα ΤΕΠ. Αν έχουν δηλαδή το χρόνο, γιατί και αυτοί δουλεύουν οι συνάδελφοι με πολλή πίεση στα ΤΕΠ, στα επίγοντα δηλαδή.
0: Ναι. Εκεί που πήγε ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Πήγε ο Μαζωνάκης.
0: Μετά από όλα.
1: Αν η παρατηρητικότητα των γιατρών, συναδέλφων, μπορεί να αντλήσει στοιχεία, αυτό βοηθάει για το χρόνο θανάτου. Η παρατηρητικότητα ποια είναι? Η θερμοκρασία του ασθενή, οι υποστάσεις που δημιουργούνται, η κοιάνωση που έχουμε. Δηλαδή είναι κάποια ευρήματα τα οποία εμείς οι ιατροδικαστές, όταν κάνουμε αυτοψία, τα ελέγχουμε και τοποθετούμε ένα χρονικό παράθυρο. Αυτό λοιπόν όταν πάει ίσορος στα ΤΕΠ, δυστυχώς χάνονται, αν δεν έχουμε την παρατηρητικότητα. Όπως για παράδειγμα στο περιστατικό με τη Μουρτζούκου, που ο συνάδελφος γιατρός, διευθυντής των ΤΕΠ στον πύργο νομίζω, είχε την παρατηρητικότητα και έδωσε μερικά στοιχεία, οπότε μας κατεύθυνε με το παράθυρο, με το χρονικό παράθυρο.
0: Οπότε εδώ αυτό το χάσαμε, αλλά θα δούμε. Θα μαρτυρήσει.
1: Θα δούμε από τις μαρτυρίες.
0: Θα μαρτυρήσει
1: δηλαδή,
0: με άλλον τρόπο. Ναι.
1: Ακριβώς. Από τις μαρτυρίες που θα πρέπει να συγκεντρωθούν. Δηλαδή, ποιες είναι αυτές? Ο ταξιτζής γιατί ώρα τον πήγε? Το μηχάνημα τι ώρα έκλεισε? οι γιατροί τι ώρες λένε. Όλες αυτές οι μαρτυρίες θα δημιουργήσουν ένα παζλ και θα βγάλουμε ένα χρονικό παράθυρο για, για το χρόνο θανάτου.
0: Κυρία Σπανουδάκη,
1: δυστυχώς ιατροδικαστικά δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ερώτημα, γιατί λέτε ότι αν ο απεινιδωτής που βρισκόταν στο χώρο λειτουργούσε και του έκαναν κάρπα με το που είδαν ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του, εκεί δεν ήμασταν, αλλά υποθετικά και βάσει των δεδομένων των επιστημονικών που έχετε, θα μπορούσε να είχε σωθεί ο Γιώργος Μαζωνάκης.
1: Σίγουρα θα υπήρχαν πάρα πολλές πιθανότητες, όπως σας είπα, να επανέλθει ο ασθενής και ο κάθε ασθενής που παθαίνει καρδιακή ανακοπή. Σίγουρα θα σωζόταν, για παράδειγμα, αν έκανε αυτή τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη σε νοσοκομείο.
0: Καλά, λέμε τώρα εκεί που την έκανε. Ναι, δηλαδή βλέπουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν τον παρατάνε να πεθάνει και τρέχουν στον AI με τη φωτογραφία του σε υπόθυμη κατάσταση. Τα έκανε κάποιος κάπου και κάποιος είχε βάλει τον απεινιδωτή. Απλά πράγματα είναι αυτά. Δύο απλά πράγματα.
1: Είναι δύο απλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν σε συγκεκριμένους χρόνους, κυρία Βεράκη. Δηλαδή, θα έπρεπε με το που είδε ότι χάνει τις αισθήσεις του, παθαίνει ανακοπή, να αρχίσει κάρπα. Θεωρητικά είναι γιατρός, οφείλει να ξέρει. Και δεύτερον, εάν υπήρχε απεινιδωτής, 100% θα τον επανέφερε αμέσως. Δηλαδή αυτά τα 3 λεπτά που λέμε για να μείνει ισχυμίσει ο εγκέφαλος και έχουμε μία αναστρέψη μέσα, είναι μέχρι τα 6 το πολύ, να μην ισχυμίσει ο εγκέφαλος, σίγουρα θα τον επανέφερε στη ζωή. Πρέπει να ξέρουμε ότι οι γιατροί είναι άνθρωποι, αλλά υπάρχουν όπως σε όλα τα επαγγέλματα και κάποιοι άνθρωποι που ίσως δεν έχουν την κατάρτιση, να το πω έτσι, γιατί δεν θέλω
0: γιατί,
1: να το
0: μια
1: πω,
0: χαρά πτυχία από τη Χονολούλου είχε. Τη Χαβάη το διαφήμιζε, κβαντικός ιατρός ήταν.
1: Ναι, ναι, δεν το γνωρίζω. Ναι. Καλό είναι ο καθένας από εμάς να μην εμπιστεύεται τις διαφημίσεις, να μην εμπιστεύεται τα πτυχία τα οποία βλέπει.
0: Να κάνει καλό και το κράτος τη δουλειά του, να τα κλείνει αυτά τα μαγαζιά, να μην το πω αλλιώς.
1: Να τα κλείνει. Να
0: το μην εξαντλεί τους ελέγχους στα καφενεδάκια πάνω στα χωριά, αν κόβουν την απόδειξη. Να τα κάνουν και αυτά, αλλά όταν είσαι μέσα στη μούρη του Αλουνού, λίγα λεπτά ήταν από τον Ευαγγελισμό. Τόσοι βουλευτές και υπουργοί περνάγανε απ' έξω. Την Έρμη την ταμπέλα δεν την είδανε πως σου κάνει κανένα εντύπωση. Θα μου πεις μόνο εκεί είναι κρεμασμένη ταμπέλα.
1: Νομίζω ότι δεν είχε ταμπέλα το συγκεκριμένο κάτω. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Όταν συνομιλούσαν μαζί της στα συνέδρια στη Σύρο, δεν αναρωτήθηκαν τι σημαίνει κυβαντικός ιατρός.
1: Ακριβώς. Το καλό είναι, και το λέω για όλους μας, όταν έχεις ένα σοβαρό πρόβλημα, γιατί η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική πράξη για ασθένειες και πρέπει να το πούμε αυτό,
0: ναι,
1: δεν είναι για καλοπισμό. Πρέπει να παίρνεις και 2 και 3 απόψεις από ιατρούς. Καλό είναι να το ψάχνουμε λίγο παραπάνω.
0: Πολύ να το ψάχνουμε παραπάνω.
1: Να μην είμαστε με τις υποσχέσεις.
0: Ναι, και τις καρπουζοθεραπείες. Μετά, δηλαδή εδώ τώρα αυτό το παιδί πήγε πραγματικά, το λέω και το εννοώ σαν του σκυλί στα μπέλη, πραγματικά δηλαδή δεν, ήταν ένας άδικος θάνατος, τον άφησαν να πεθάνει αβοήθητο, τον είχαν μια ώρα εκεί αν αυτό αποδεικνύεται, το φωτογράφιζαν, του κάνανε νέες αδρεναλίνες που είπε ο AI ότι μπορεί να συνέλθει και αφού είδανε και απόειδανε και κρύψαν και όλα τα στοιχεία, τον έστειλαν απλά να διαπιστωθεί ο θάνατός του. Τίποτα άλλο. Φρικτό έγκλημα. Κυρία Σπανουδάκη, σας ευχαριστώ.
1: Να δείτε, σε αυτή την περίπτωση, αν παρέμεινε μία ώρα μέσα στο ιατρείο, καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε καμία περίπτωση να σωθεί την ώρα που καλέσανε το ΕΚΑΒ.
0: Όχι, τετελεσμένη υπόθεση.
1: Καμία περίπτωση.
0: Εντάξει, και το ότι δεν συνοδεύσανε άλλο μεγάλο τόπιμα, αλλά όλα καλά.
1: Γνωρίζοντας την κατάσταση, δεν συνοδεύσαν. Αυτό ήταν.
0: Ναι, προλάβουν να πάνε να ετοιμαστούν για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά για την βοήθεια.
1: Τίποτα, να είστε καλά.
0: Στην κουβέντα. Καλή σας ημέρα, κυρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 9.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Κορυφώνεται σήμερα στην Νίκαια το κύμα συγκίνησης για το Γιώργο Μαζονάκη. Από χθες μέχρι σήμερα το πρωί πλήθος κόσμου βρίσκεται έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος για το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο καλλιτέχνη που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί σήμερα στη Μία. Στο μεταξύ απολογούνται σήμερα το ζευγάρι των γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης νότια της Γάβδου, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι από ανατροπή Λέμβου. Νέα τραγωδία στους δρόμους της Κρήτης, νεκρός είναι ένας 22χρονος δικυκλιστής μετά από τροχείο στο δρόμο από τα Μάταλα προς τις Μοίρες. Η αδελφή του τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, μόλις 4 πλοία εξήλθαν από τον κόλπο. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Κρέτα One 102,3.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
4: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
5: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Ουχ, φτάσαμε!
6: Με Sea Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 9 λεπτά μετά τις 9, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, Κρέτα 102,3, Αντιγόνη Ανδρεάκη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε και παραμένουμε ως και τις 10, 2810-383-282 τηλέφωνο επικοινωνίας για εσάς που μας ακούτε και βεβαίως live stream με τα μηνύματά σας να φτάνουν εδώ μέσα από το kreta1.gr, εκεί μπορείτε να πάτε. Να δείτε αν θέλετε μέσω live streaming, να ακούσετε αν θέλετε μόνο ήχο και ακριβώς εκεί που παρακολουθείτε, κάτω από εκεί στέλνετε και τα μηνύματά σας για να μας πείτε όλα όσα θέλετε να ρωτήσετε σε μια κουβέντα που ξεκινάει αμέσως τώρα. Ησυχία στο στούντιο αγαπητέ, ησυχία στο στούντιο λέω αγαπητέ, γιατί περνάει ο ήχος και σας βλέπω κιόλας. Και πάμε λίγο τώρα να τα πούμε, πάμε λίγο να μιλήσουμε. Το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε και περιστατικά μέθης ανηλίκων στην ειδησιογραφία εδώ στην Κρήτη. Και το λέω αυτό γιατί εγώ είχα κανονίσει να είναι εδώ η καλεσμένη μας, η κυρία Ευσταθοπούλου, η κυρία Αγγελική Ευσταθοπούλου, η οποία είναι κοινωνιολόγος, κοινωνική λειτουργός, συστημική ψυχοθεραπεύτρια και γραμματέας του Συλλόγου «Η Επιστροφή». Εμείς είχαμε έρθει, είχαμε κανονίσει να έρθουν εδώ για να μιλήσουμε για ένα σεμινάριο ευαισθητοποίησης για αλκοόλ στο Ηράκλειο. Και είναι πολύ σημαντικό αυτές τις ειδήσεις να τις ανεβάζουμε ψηλά και είναι πολύ σημαντικό να τις συζητάμε, γιατί πάρα πολύ εύκολα διαπιστώνουμε ότι παρόλες τις προσπάθειες που κάνει και η επιστροφή και οι επιστήμονες όλα αυτά τα χρόνια να σωθούν άνθρωποι και να επιστρέψουν στην καθημερινότητά τους, υπάρχουν ακόμα εκεί έξω ανήλικα παιδιά τα οποία αποκτούν μία ψεύτικη ταυτότητα, μία πλαστή ταυτότητα, προκειμένου να μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για να πάνε σε ένα ψιλικατζίδικο, ένα σούπερ μάρκετ και να αγοράσουν αλκοόλ, να αγοράσουν ποτά. Αυτό έγινε μέσα στο Σαββατοκύριακο, αφού στην ειδησιογραφία διαβάζουμε ότι είχαμε 3 περιστατικά μέθης σε Χανιά και Ηράκλειο, είχαμε 3 συλλήψεις, ένας 16χρονος επέδειξε πλαστή ταυτότητα για να πάρει ποτό, ένας 15χρονος πήγε όπως ήταν, το ζήτησε και το πήρε, του το πουλήσανε, έχουμε και τις 2 περιπτώσεις. Δυστυχώς όμως αυτά τα παιδιά κατέληξαν στο νοσοκομείο, κατέληξαν να νοσηλεύονται λόγω των σοβαρών επιπλοκών, λόγω των σοβαρών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από το αλκοόλ. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτά συμβαίνουν μέσα στο Σαββατοκύριακο που συζητάμε. Δεν πάμε πολύ μακριά. Και από την άλλη έχουμε, κυρία Σταθοπούλου, μια προσπάθεια οργανωμένη, σοβαρή, να ευαισθητοποιήσετε τον κόσμο, τους γονείς, τα παιδιά. Δηλαδή θα μου πεις, ήξερε ο γονιός ότι το παιδί του έχει μια πλαστή ταυτότητα? Μπορεί και
1: μπορεί
0: να ξέρε.
1: Και το ήξερε.
0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλώς σας βρήκαμε. Κυρία Ανδρεάκη, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση και πάλι που είστε πάντα σύμμαχοι στις δράσεις αυτές για το αλκοόλ, για την ευαισθητοποίηση. Μήπως καταφέρουμε τελικά να έστω και μια μικρή μετακίνηση, κυρίως για τα παιδιά. Για τους ανήλικους που, όπως είπατε, κάθε Σαββατοκύριακο υπάρχουν περιστατικά τέτοια. Πολύ σημαντικά ζητήματα.
0: Τα βλέπετε εσείς, τα ξέρετε, δεν πέσατε από τα σύννεφα.
1: Δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, δυστυχώς, και είναι κρίμα, διότι συζητάμε για πράγματα τα οποία είναι αφενός απαγορευτικά, είναι παραβατικά και αφορούν στην υγεία παιδιών τα οποία, όπως έχουμε πει πολλές φορές, ούτε το ένζυμο έχουν για να μπορέσουν να αντέξουν την ουσία του αλκοόλ, ούτε ίσως την εποπτεία την κατάλληλη ώστε να μπορούν να προστατευτούν από τους ίδιους τους εαυτούς τελικά από ό,τι βλέπουμε. Γιατί όσες παρεμβάσεις και να γίνονται και στα σχολεία και μέσω της επιστροφής, βλέπουμε πως τελικά όταν το σύστημα το οικογενειακό δεν είναι αρκετά ανοιχτό και η επικοινωνία χωλαίνει, έχουμε τέτοια περιστατικά.
0: Άρα συνήθως είναι και παιδιά τα οποία βρίσκονται σε ένα οικογενειακό σύστημα ή σε ένα κοινωνικό σύστημα Mm-hmm. Όπου δεν υπάρχει αυτό που λέμε η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση, η συμβουλή, το νιάξιμο.
1: Για ποιο λόγο ένα παιδί να έχει την ανάγκη μέσα στο Σαββατοκύριακο να πάει να αγοράσει αλκοόλ για να πιει τόσο πολύ ώστε να καταλήξει στο νοσοκομείο? Αυτό είναι το βασικό ερώτημα που θα πρέπει να σκεφτούμε. Όταν και εμείς πηγαίνοντας στο σχολείο ρωτάμε τα παιδιά ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο πίνεται. Και η πρώτη απάντηση, όπως έχουμε πει, είναι ότι η ομότιμη, η φίλη μου, να είμαι ίδιος με τους φίλους, να μην αισθάνομαι ότι είμαι εκτός από το κοινωνικό σύνολο. Η δεύτερη αιτία είναι το άγχος, ή το να μπορέσω λίγο να αποφορτιστώ. Από τι να αποφορτιστεί ένας νέος? Υπάρχουν πολλά, θα μου πείτε, και είναι σωστό. Από την άλλη όμως, για ποιο λόγο να βρει αυτό το μη λειτουργικό τρόπο να το κάνει? Ένα τρόπο που θα φέρει σε κίνδυνο την υγεία του, τον εαυτό του, την ύπαρξή του.
0: Η αιτιολογία ποια είναι? Γιατί το κάνουν όλοι? Γιατί ήθελα να διασκεδάσω?
1: Ναι, η διασκέδαση, και ότι αφού το κάνουν οι φίλοι μου πρέπει να το κάνω και εγώ. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ μεγάλο ρίσκο για ένα παιδί το οποίο έχει την ανάγκη της επικοινωνίας, της επαφής, του ανήκειν, να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από την ομάδα του και να κάνει κάτι για το οποίο μπορεί να μην συμφωνήσουν οι υπόλοιποι. Άρα αμέσως να τεθεί εκτός της ομάδας στην οποία είναι. Θέλει πάρα πολύ λοιπόν μεγάλη δύναμη αυτό από ένα νέο, θέλει πολύ ισχυρή ποιότητα και προσωπικότητα για να μπορέσει να διαφοροποιηθεί από αυτή την ομάδα ομοτήμων που λέμε, να μπορέσει δηλαδή να αποτελέσει εκείνος ή εκείνη το παράδειγμα του ότι σήμερα δεν θα πιούμε, παιδιά, ότι μπορούμε να περάσουμε καλά, γιατί μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματά μας χωρίς το ποτό.
0: Αμέσως θα απορριφθεί από την ομάδα, θα μείνει μόνος του.
1: Αυτό
0: ο ανήλικος. Mm. Είναι μόδα, είναι τάση, μόνο έτσι ξεχνιόμαστε, μόνο έτσι περνάμε καλά. Mm-hmm. Ναι. Ο ενήλικας.
1: Ο ενήλικας γιατί πίνει, για τους ίδιους λόγους, γιατί ο ενήλικας προφανώς ποτίζει το εσωτερικό παιδί που έχει μέσα του, το οποίο δεν ακούστηκε, το οποίο δεν φροντίστηκε, το οποίο δεν έχει ένα επικοινωνιακό διάβλο για να επικοινωνήσει τα προβλήματά του, τα άγχη του. Μπορεί να είναι ένα μοτίβο οικογενειακό το οποίο έρχεται από πολύ παλιά. Ειδικά εδώ στην Κρήτη το έχουμε ξαναπεί ότι αποτελεί ένα κομμάτι της παράδοσης το να πίνουμε, το να μην μπορούμε να γλεντήσουμε χωρίς αλκοόλ, παρόλο που μας έχουν διαψεύσει τα τελευταία 2 χρόνια τα πανηγύρια.
0: Έχετε καλά δείγματα γραφής. Αυτό είναι πολύ παρήγορο.
1: Είναι αρκετά.
0: Έστω και αν είναι μεμονωμένα.
1: Ναι, μεμονωμένες έτσι δράσεις, αλλά τουλάχιστον φαίνεται να γίνεται.
0: Ναι.
1: Να γίνεται, να περνάει καλά ο κόσμος και να μπορεί να υπάρχει χωρίς αλκοόλ.
0: Ερώτημα τώρα, καταρχήν πάμε λίγο να δούμε αυτό το σεμινάριο, ναι, για να ακουστούν όλα εκείνα τα οποία πρέπει. Είναι ένα σεμινάριο, όπως λέτε, ευαισθητοποίησης στην οικολογική κοινωνική προσέγγιση των προβλημάτων που σχετίζονται με το αλκοόλ,
1: ναι,
0: και των σύνθετων προβλημάτων, με την σύμπραξη και την πρωταγωνιστική συμμετοχή και του αλκοολογικού ιατρίου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Τη διοργάνωση την έχει βεβαίως η κοινότητα της Επιστροφής. Δεν είστε μόνοι σας, με τα κοπά Κρήτης συμπορεύεστε και συμβαδίζετε. Έχει προγραμματιστεί να γίνει την Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καταρχήν, ναι, για αυτούς οι οποίοι μας ακούν τώρα.
1: Ακριβώς, ξεκινάει τη Δευτέρα λοιπόν 28 Σεπτεμβρίου, από νωρίς το πρωί, θα γίνει στις αίθουσες της Πατριαρχικής Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Κρήτης και τους ευχαριστούμε πολύ για την προσφορά αυτή των αιθουσών. Θα γίνει λοιπόν εκεί μετά από 8 χρόνια στο Ηράκλειο. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Τελευταία φορά έγινε το 2018 πάλι στο Ηράκλειο της Κρήτης, από ανθρώπους που πρωτοστάτησαν στο κομμάτι της αλκοολογίας. Δημιουργήσανε το πρώτο αλκοολογικό ιατρείο στο Παγνή, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, το οποίο λειτουργεί ακόμα και σήμερα κανονικά ως εξωτερικό ιατρείο κάθε Παρασκευή.
0: Και είναι σημαντικό ότι συνεχίζει και λειτουργεί.
1: Ναι, συνεχίζει και
0: λειτουργεί. Θέλω να σκέφτομαι τι θα γινόταν αν δεν λειτουργούσε.
1: Ευτυχώς, πέρυσι θυμάστε, είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα γι' αυτό. Με αυτό μάλλον. Είναι πολύ σημαντική η προσφορά των εθελοντών σε αυτό. Ευτυχώς τώρα υπάρχει έτσι ο γενικός γιατρός που το συντονίζει τις 2 από τις 4 Παρασκευές του μήνα. Ο ψυχίατρος, ο κ. Γρινάκης, και η κοινωνική λειτουργός του νοσοκομείου, μαζί με εθελοντές και από τα κόπα και όσοι άλλοι έτσι εθελοντές καταφέρνουν κάθε φορά, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα, Παρασκευή πρωί.
0: Έχει όμως ανταπόκριση.
1: Έχει ανταπόκριση.
0: Έχει και κόσμο ο οποίος πάει στο ιατρείο.
1: Πάει στο ιατρείο ευτυχώς και είναι πολύ σημαντικό να το γνωρίζει ο κόσμος αυτό. Είναι το πρώτο βήμα προς την υφαλιότητα. Είναι το πρώτο βήμα και η πρώτη διασύνδεση που μπορεί να έχει είτε η οικογένεια είτε ο άνθρωπος ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα με το αλκοόλ, αφενός για τα οργανικά προβλήματα που μπορεί να έχει και αφετέρου για τη διασύνδεσή του είτε με τις κοινότητες οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ, τα κόπα, είτε και με το δίκτυο γενικότερα. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει να είναι νυφάλοι πάρα πολλά χρόνια, πάνω από δεκαετία, και να συνεισφέρουν πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο στο δίκτυο.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι. Βέβαια, το σεμινάριο, να πούμε, για το οποίο θέλω περισσότερες πληροφορίες, εντάσσεται σε μια γενικότερη εβδομάδα. Είναι η εβδομάδα ευαισθητοποίησης.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Η οποία ξεκινάει τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου,
1: τελειώνει,
0: πάει ως το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και είναι μια εβδομάδα με επισημάνσεις, πληροφορίες, δράσεις, ενημερωτική εκστρατεία.
1: Ακριβώς.
0: Για να το κρατάτε ψηλά αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Το ζήτημα της εξάρτησης από το αλκοόλ στην Κρήτη, πολύ πιο ειδικά, δεν είναι ένα ζήτημα που το έχουμε εξαντλήσει.
1: Ακριβώς.
0: Ούτε ότι το έχουμε θεραπεύσει για να νιώθουμε ότι τα έχουμε καταφέρει ως κοινωνία.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Όντως πρόκειται για ένα έτσι πολύ δυνατό σεμινάριο. Είναι καθαρά βιωματικό στο μεγαλύτερο κομμάτι του. Είναι 50 ώρες, αλλά έχουμε και τις συναντήσεις και τις επισκέψεις στις κοινότητες, στα κόπα. Θα επισκεφθούν, χωρίζονται τα μέλη που θα συμμετέχουν σε τρεις ομάδες, όπου έχουμε συντονιστεί, βοηθό συντονιστεί. Γίνονται πρώτα κάποιες έτσι θεωρητικές παρεμβάσεις για τα οργανικά προβλήματα, τα κοινωνιολογικά, τα κοινωνικά, όλα τα ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσουν, να δούμε μάλλον ότι υπάρχει πρόβλημα γύρω από αυτούς τους κύκλους. Στη συνέχεια λοιπόν χωριζόμαστε σε ομάδες, όπου εκεί με βιωματικό τρόπο μιλάμε, συζητάμε για το αλκοόλ, για τα προβλήματα που αυτό έχει στις ζωές των ανθρώπων. Είναι σημαντικό το ότι στο σεμινάριο, το σεμινάριο μάλλον απευθύνεται όχι μόνο σε επαγγελματίες υγείας ή ψυχικής υγείας, αλλά και σε απλούς πολίτες που, όπως είπατε, μπορεί να είναι γονείς, έτσι, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι μπορεί είτε κάποιος δικός τους είτε ίδιοι ακόμα να έχουν κάποιο θέμα με το αλκοόλ, είτε απλά να είναι ευαισθητοποιημένοι και να θέλουν να μάθουν περισσότερα και να δουν πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν αργότερα. Γιατί είναι ένα σεμινάριο που ξεκινάει από εθελοντές και απευθύνεται σε εθελοντές. Οι άνθρωποι που θα τελειώσουν αυτό το σεμινάριο, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να γίνουν οι λεγόμενοι υπηρέτες δάσκαλοι και να δημιουργήσουν ένα κλαμπ, ένα κόπα στις κοινότητες.
0: Να πούμε τι είναι το κόπα για αυτούς που το ακούνε, γιατί ακούνε τα αρχικά. Είναι κλαμπ κοινότητες, είναι στην ουσία, οικογενειών με προβλήματα με αλκοόλ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Έχουμε αυτή τη στιγμή στο Ηράκλειο και στην Κρήτη γενικότερα κάποια. Είναι το κόπα του Αγίου Ιωάννη, Ευηλινά, στο Μασταμπά, στην Αλικαρνασσό, στην Αγία Βαρβάρα και στις Μοίρες, και έχουμε επίσης και το κόπα Ρεθύμνου και στην Ιεράπετρα.
0: Είναι κοινότητες που είναι ενεργές, έτσι.
1: Είναι ενεργές, ναι, ναι, ναι.
0: Και είναι κοινότητες οι οποίες αποτελούνται από ανθρώπους.
1: Από ανθρώπους με...
0: που είτε η οικογένειά τους, το παιδί τους, ο σύντροφός τους, η μάνα τους έχει πρόβλημα με αλκοόλ, είτε οι ίδιοι.
1: Είτε οι ίδιοι, ακριβώς. Είναι σημαντικό να πούμε ότι είναι κλειστές κοινότητες, ότι συνήθως οι παραπομπές γίνονται από το αλκοολογικό γιατρείο ή γίνονται μέσω ατόμων που γνωρίζονται, δηλαδή από το ίδιο κλαμπ, ας πούμε. Κάποιος να γνωρίζει ένα δικό του που έχει πρόβλημα και να τον καλέσει, να τον προσκαλέσει να ενταχθεί. Είναι σημαντικό επίσης να έχουμε όσα περισσότερα γίνεται, γιατί ξέρετε, υπάρχει ακόμα το στίγμα, το ότι δεν θέλω να κάποιος να πει ότι είμαι αλκοολικός, οπότε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι από πολύ μακρινές περιοχές μπορεί να επιλέξουν ένα κλαμπ που είναι αρκετά μακριά από την οικία τους, ώστε να μην μπουν, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία να στιγματιστούν. Αν και νομίζω ότι μόνο λαμπρό παράδειγμα μπορεί να είναι κάποιος ο οποίος κατανοεί ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα και ζητάει βοήθεια γι' αυτό. Και το ίδιο μπορεί να αποτελέσει αργότερα, όταν καταφέρει και εκείνος με το παράδειγμά του την υφαλιότητα, να εμπνεύσει άλλους ανθρώπους να πάνε προς αυτή την ελευθερία.
0: Λοιπόν, σε αυτό το σεμινάριο, είπατε κι εσείς, μπορούν να έρθουν όλοι όσοι ενδιαφέρονται. και βεβαίως και επαγγελματίες.
1: Ναι, φυσικά.
0: Στον χώρο της υγείας. Εγώ θα πω και στον χώρο της εκπαίδευσης.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Θα ήταν πολύ καλό.
1: Θα ήταν. Έχουμε πρόβλημα δυστυχώς με αυτό, υπό την έννοια των αδειών, πώς μπορούν να φύγουν, έχουν ξεκινήσει τα σχολεία κτλ. Είναι όμως σημαντικό να ενημερωθούν και αν μπορέσουν και καταφέρουν έστω και τρεις εκπαιδευτικοί να έρθουν, είναι πολύ σημαντικό.
0: Και βεβαίως είτε οι οικογένειες που, ξέρετε, εσείς το ξέρετε, στον κόσμο το λέω, συνήθως αυτός που έχει το πρόβλημα δεν συνεργάζεται κιόλας.
1: Ναι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ναι, δυστυχώς. Γιατί κλείνουμε τα μάτια στο πρόβλημα και θεωρούμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας. Αν ήταν τόσο εύκολο, δεν θα υπήρχαν άνθρωποι που αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή και ψυχικής υγείας και λόγω του αλκοόλ.
0: Άρα πρέπει να έρθει και κάποιος που βλέπει το πρόβλημα, που θέλει να το αντιμετωπίσει.
1: Ναι.
0: Προφανώς οι παραδοσιακοί μέθοδοι δεν οδηγούν. Δηλαδή η ένταση, η έξαρση,
1: σίγουρα,
0: το κούνημα στο δάχτυλο, ο δεικτικός ο τρόπος, αυτές τις περιπτώσεις είναι απόλυτα απαγορευτικός.
1: Ναι.
0: Η μη αποδοχή του προβλήματος.
1: Ακριβώς. Και είναι πολύ σημαντικό να που το λέτε αυτό, διότι η ψυχοεκπαίδευση σε ζητήματα χρήσης, κακής διαχείρισης αλκοόλ είναι πολύ σημαντική. Επειδή πολλές φορές όση προσπάθεια και να κάνει κάποιος, ο οποίος είναι πλέον εξαρτημένος από την ουσία αυτή, αν δεν έχει το κατάλληλο υποστηρικτικό δίκτυο, είναι πολύ εύκολο να τα παρατήσει. Οπότε σίγουρα χρειάζεται μια καλύτερη προσέγγιση. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία συζητάμε στο σεμινάριο, θα συζητηθούν. Όπως είπαμε, μαζί με όλα τις θεματικές που αφορούν στα οργανικά και κοινωνικά προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν λόγω της κακής χρήσης αλκοόλ, τις σύγχρονες τάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το βιωματικό κομμάτι, κάποια έκθεση που θα καλεστούμε, θα κληθούμε να γράψουμε σχετικά με το θέμα αυτό, την οποία θα αναφέρουν οι συντονιστές. Είναι σημαντικό να πούμε ότι οι παρουσίες στο σεμινάριο είναι υποχρεωτικές. Ξεκινάμε λοιπόν τη Δευτέρα το πρωί. Δευτέρα και Τρίτη, δύο πρώτες μέρες του σεμιναρίου, είναι το απόγευμα και οι συναντήσεις στην εκάστοτε κοινότητα που θα έχει οριστεί από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του σεμιναρίου. Οπότε γνωρίζουμε εκ των προτέρων μάλλον ότι από πολύ αργά θα τελειώσει η πρώτη μέρα.
0: Το λέτε για να, για να είναι υποχρεώσει.
1: Ακριβώς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη κανονικά περίπου τελειώνουμε γύρω στις 6.30 το απόγευμα. Η Παρασκευή είναι μια μέρα στην οποία δεν θα κάνουμε συνάντηση, γιατί είναι η μέρα που καλούμαστε να ολοκληρώσουμε την εργασία που θα έχει ανατεθεί. Και το Σάββατο είναι το κλείσιμο του σεμιναρίου.
0: Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή και τώρα μας ακούει και ενδιαφέρεται να το κάνει?
1: Θα δώσω το τηλέφωνό μου. Μπορεί να κάνουν μια πρώτη επαφή, να συζητήσουμε το ενδεχόμενο συμμετοχής, ώστε να δώσουμε και εμείς περισσότερες πληροφορίες. Θέλω να πω ότι υπάρχει ένα κόστος των 100 ευρώ για όλη την εβδομάδα. Και ότι είναι σημαντικό αυτό με το κομμάτι των παρουσιών, να γνωρίζουν ότι θα πρέπει να είμαστε όλες τις μέρες εκεί. Το τηλέφωνο μου είναι 697-4425-754. Εάν δεν απαντήσω και εργάζομαι εκείνη την ώρα, με ένα μήνυμα θα επικοινωνήσω εγώ μετά μαζί τους.
0: Και είναι σημαντικό, γιατί έστω και ένας ναι, που το ακούει, το πληροφορείται, είναι σε απόγνωση, είναι οριακά, να αναζητήσει βοήθεια.
1: Ναι.
0: Να δει ότι υπάρχει ένας άλλος δρόμος,
1: ναι,
0: και ότι η επιστροφή, γιατί τα έχουμε πει πολλές φορές και μαζί, κύριε Ευσταθοπούλου, και με άλλα μέλη από το επιστημονικό προσωπικό που δίνει τον αγώνα όλα αυτά τα χρόνια, η επιστροφή δεν είναι αδύνατη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή μπορεί κάποιος να λέει εντάξει, εγώ το κόβω τι ώρα θέλω, ή κάποιος άλλος να πει ότι έχω φτάσει στο χείλος του γκρεμού, έχω καταστραφεί και αυτό ήταν τώρα και ας πάει όπου βγει. Η επιστροφή δεν είναι αδύνατη.
1: Όχι, δεν είναι αδύνατη, και αυτό το βλέπουμε από ανθρώπους οι οποίοι έχουν καταφέρει την υφαλαιότητα για πάνω από δεκαετίες, 18 χρόνια έχουμε. Όλα είναι εφικτά. Όλα είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει θέληση, καλή και σωστή ενημέρωση, εμπιστοσύνη στο εκάστοτε πλαίσιο που θα επιλέξει ο καθένας να βοηθηθεί. Και είναι σημαντικό να γνωρίζουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τους βοηθήσουν και να σταθούν και σε εκείνους και στις οικογένειές τους. Και να γνωρίσουν και άλλες οικογένειες οι οποίες με ίδια αντίστοιχα προβλήματα ή μπορεί και πιο έτσι, σημαντικά και πιο δύσκολα να καταφέραν αυτό που ήδη νομίζουν ακατόρθωτο.
0: Και αυτό είναι σημαντικό. Και ο ένας νιώθει άνετα με τον άλλον, είναι κοινά βιώματα, κοινές εμπειρίες. Και πάντα αυτός ο κύκλος, όπου τον συναντάω, εδώ μιλάμε για την εξάρτηση από το αλκοόλ, αλλού σε προβλήματα υγείας, δημιουργεί μια οικειότητα, μια αμεσότητα, λύνεσαι πιο εύκολα, γιατί ξέρεις ότι μιλάς στον ίδιο κώδικα, πάνω στο ίδιο πρόβλημα βασιζόμενος.
1: Ακριβώς. Ένα υποστηρικτικό δίκτυο, δημιουργούνται φιλίες. Είναι πολύ σημαντικά αυτά. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για εξαρτήσεις, όταν μιλάμε για αλκοόλ, αυτό που λέγαμε πριν, αυτό είναι το σημαντικό, ότι είναι ένα αποκούμπι επικοινωνιακό. Άρα όταν καταφέρουμε και δημιουργήσουμε το δίκτυο και πλαισιωθούμε με πραγματικές αληθινές σχέσεις και σωστή επικοινωνία, όλα μπορεί να είναι πιο εύκολα.
0: Λοιπόν, θα κάνετε και άλλα πράγματα μέσα σε αυτή τη βδομάδα. Το σεμινάριο πρωταγωνιστή έχει να γίνει τόσα χρόνια, οπότε είναι σημαντικό το ότι γίνεται ξανά μετά από τόσα χρόνια. Είναι σημαντικό και αυτοί που τώρα το ακούν και εκείνοι που θα το διαβάσουν αργότερα, να καταλάβουν ότι είτε είναι άμεσα σχετιζόμενοι, είτε ανήκουν στο περιβάλλον, χρειάζονται βοήθεια και καθοδήγηση. Πολλές φορές νιώθουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε και μόνοι μας, είμαστε μικροί θεοί, έχουμε και τον AI τώρα που είναι μεγαλύτερος.
1: Μας έλυσε τα προβλήματα.
0: Μας έχει λύσει όλα τα προβλήματα, θα αναστήσει τον Γιώργο Μαζονάκη και θα μας βοηθήσει να απεξαρτηθούμε από το αλκοόλ. Είναι όμως σημαντικό να ξέρουν ότι αυτό συμβαίνει καταρχήν στον τόπο μας. Και μπράβο σας.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Μεγάλο βήμα.
1: Ναι, ναι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πραγματικά οι κοινότητες οικογενειών με προβλήματα από το αλκοόλ αυτή τη στιγμή υπάρχουν στην Ελλάδα μόνο στην Κρήτη. Και αυτό είναι για μένα το πιο σπουδαίο. Ο τόπος ο οποίος δυστυχώς μαστίζεται από αυτό το ζήτημα της κακής χρήσης του αλκοόλ, να ξέρει ότι έχει κάποια συγκεκριμένα σημεία όπου η νυφαλιότητα είναι επιλογή και είναι δυνατή.
0: Οπότε, και η ζωή.
1: Ναι, έτσι.
0: Γιατί μαζί με την νυφαλιότητα κερδίζει και τη ζωή.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν είναι λίγα τα περιστατικά ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Δυστυχώς.
0: Ενώ όσο είχαν καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ, είτε στο δρόμο είτε αλλού, εδώ στην Κρήτη.
1: Και είναι σημαντικό επίσης να πούμε ότι οι άνθρωποι, όποιος αντιμετωπίζει ένα ζήτημα με το αλκοόλ, καλό είναι η πρώτη του επαφή να είναι με κάποιο γιατρό, γιατί είναι από τις ουσίες εκείνες που μπορεί να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα, εάν κάποιος προσπαθήσει να το σταματήσει μόνος του.
0: Και αυτό είναι σημαντικό το οποίο λέτε τώρα. Ναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Εμείς εδώ είμαστε με ανοιχτά μικρόφωνα, τηλέφωνα, πληροφορίες για όλους όσους ενδιαφέρονται και κυρίως για τη δική σας κοινότητα που θέλει να δώσει αυτές τις πληροφορίες έξω στον κόσμο. Ένας κάθε φορά,
1: ένας
0: λέω εγώ, να το ακούς και να ευαισθητοποιείτε, είναι μεγάλο ζήτημα.
1: Να είστε καλά κύριε Ανδρεάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Dagia Beauty, ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dagia Beauty, επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dagia Beauty, πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
2: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: 37 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα σε όλους. Καινούργια εβδομάδα, καινούργιες χαρές. Για κάποιους καινούργια προβλήματα. Όπως και να έχει, επειδή η ζωή δεν έχει μόνο ένα χρώμα και μόνο μία όψη. Καλή δύναμη, καλή υπομονή. Παιδιά πήγαν στο σχολείο σήμερα. Πάνε και σιγά σιγά και μεγαλύτερες τάξεις. Βιβλία θα πάρουν και μετά θα προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα. Και ήταν ένα Σαββατοκύριακο το οποίο έδωσε και αρκετές ειδήσεις όσο αυτό έχει να κάνει και με την πολιτική επικαιρότητα. Από τη μία ήταν το Σαββατοκύριακο στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Ανδρουλάκης. Είχαμε την ομιλία του, είχαμε τη συνέντευξή του. Από την άλλη είχαμε την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην Τουρκία, στο Καστελόριζο, με συγχωρείτε. Ήταν μετά από καιρό μία επιλογή να βρεθεί εκεί με αφορμή και την επέτειο της ένταξης του Καστελόριζου στην Ελλάδα, στέλνοντας όμως και μηνύματα προς την πλευρά της Τουρκίας. Μηνύματα τα οποία κινήθηκαν αφενός σε έναν ήπιο τόνο και σε πιο σκληρό επίπεδο. Δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανέναν, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Καστελόριζο. Είπε ότι επιδιώκει να υπάρχει με την Τουρκία ένα κλίμα φιλικής σχέσης. Δεν απειλεί την Τουρκία, αλλά δεν δέχεται και ο ίδιος να απειλείται η χώρα του. Και θέλω να πάμε να καλημερίσουμε και να ξεκινήσουμε από αυτό για να το δούμε έτσι και στην διευρυμένη του έκταση, διότι από την άλλη είχαμε και αντιδράσεις των τουρκικών μέσω μαζικής ενημέρωσης που αφορά στην επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο με πηχαίους τίτλους στις εφημερίδες αλλά και πολλά έτσι ρεπορτάζ. Είναι στην άλλη έκταση τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Μάνος Καραγιάννης, καθηγητής διεθνούς ασφάλειας στο King's College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Καλημέρα σας κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα και σας, τους ακροατές.
0: Και σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Εγώ σας παρακολουθώ και στο Facebook, η αλήθεια είναι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και είδα και μία ανάρτησή σας σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού, όπου είπατε χαρακτηριστικά, έτσι, με συμβιλικό τρόπο, δύο γραμμές, ότι επικροτούμε κάθε ενέργεια που επιδιώκει τη θωράκιση της νησιωτικής Ελλάδας και ειδικότερα του Καστελόριζου, πλησιάζει η ώρα των μεγάλων αποφάσεων. Τι εννοείτε, κύριε Καραγιάννη?
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία ξεδιπλώνει εδώ και κάποιες εβδομάδες μια στρατηγική που αφορά σε μεγάλο βαθμό το ίδιο το Καστελόριζο. Αυτό το πνευματολογικό πάρκο το οποίο έχει ανακηρύξει στην πραγματικότητα περικυκλώνει κατά κάποιο τρόπο το νησί και όλο το σύμπλεγμα της περιοχής που υπάρχει της μεγίστης. Η Τουρκία λοιπόν, κοιτάξτε, έχει ένα ξεκάθαρο στόχο. Ο στόχος είναι με τον ένα με τον άλλο τρόπο να αποκόψει το σύμπλεγμα της μεγίστης από τον εθνικό κορμό. Έτσι. Η επίσκεψη λοιπόν του Πρωθυπουργού έχει, θεωρώ, ένα πολύ μεγάλο συμβολισμό. Και δεν είναι και τυχαίο ότι η παραμονή του ήταν τριήμερη στο νησί. Mm-hmm. Και ανακοίνωσε και έργα και έστειλε και ένα μήνυμα αρκετά σημαντικό προς την άλλη πλευρά. Γιατί από ό,τι φαίνεται στην Αθήνα υπάρχει ανησυχία σχετικά με τις τουρκικές προθέσεις. Κανείς δεν μπορεί αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί και οι σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Αμερικής αλλά και Αμερικής Τουρκίας, να προδικάσει μια αμερικανική παρέμβαση αν ξεκινήσει μια κρίση ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα. Επομένως, θεωρώ ότι υπάρχει ανησυχία. Ανησυχία είναι δικαιολογημένη και η επίσκεψη του Πρωθυπουργού αποσκοπεί όχι μόνο να τονώσει το φρόνημα τώρα των κατοίκων και των τοπικών στρατιωτικών δυνάμεων, αλλά και να στείλει και ένα μήνυμα προς την Άγκυρα ότι εντάξει, εδώ πρόκειται για ένα κομμάτι της επικράτειας. Δεν πρόκειται η Ελλάδα φυσικά να ανοιχτεί τους τουρκικούς σχεδιασμούς, που επαναλαμβάνω, για μένα είναι ξεκάθαρη. Είναι να αποκοπεί το νησί. Τώρα πώς θα αποκοπεί, μπορούμε να το συζητήσουμε. Υπάρχουν πολλά σενάρια, αλλά όλοι αυτοί, ξέρετε, η ρητορική όξυνση που επικεντρώνεται στο θέμα του Καστελόριζου, όλα αυτοί οι σχεδιασμοί σε περιβαλλοντικό επίπεδο που είναι ψευδοπεριβαλλοντικοί, έτσι, δεν είναι ότι τους ανησυχούν τώρα τα οικοσυστήματα της περιοχής. Εντάξει, όλα αυτά καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένας τουρκικός σχεδιασμός.
0: Προφανώς και όλα αυτά τα χρόνια ψάχνουν να βρουν και ένα σχετικό μονοπάτι, φτιάχνουν σχετικά αφηγήματα. Και βεβαίως, επειδή δεν ξέρω, και εγώ τουλάχιστον το επισκέφθηκα πέρυσι αυτό το νησί, στο πλαίσιο μιας εθελοντικής αποστολής με γιατρούς. Άλλοι δρόμοι με το Καστελόζο και την Τουρκία έχουν ανοιχτεί, κύριε Καραγιάννη. Είναι σε απόσταση αναπνοής από την τουρκική πλευρά. Η διασύνδεση γίνεται. Οι κάτοικοι του Καστελόριζου πολλές φορές επιλέγουν, γιατί είναι και πιο εύκολο, να ψωνίσουν από την άλλη πλευρά, να δουν γιατρούς από την άλλη πλευρά. Θέλω δηλαδή να πω ότι είναι καλή σημειολογία, αλλά εγώ εδώ θα κάνω λίγο τον προβοκάτορα. Το Καστελόριζο δεν πρέπει να το θυμόμαστε μόνο όταν ανεβαίνει το τζαρτζάρισμα από την πλευρά της γειτονικής χώρας. Θέλει ενίσχυση και θέλει βοήθεια.
1: Κοιτάξτε, όλα αυτά τα χρόνια είναι γεγονός ότι απουσιάζει μια σοβαρή και καλά σχεδιασμένη σουηδική πολιτική. Γι' αυτό δεν αφορά μόνο το Καστελόριζο, αφορά όλα αυτά τα μικρά τα νησιά. Μην πω ότι αφορά και τα μεγάλα νησιά. Δηλαδή,
0: καλά
1: δεν, είναι το, ναι, δεν είναι μόνο το θέμα.
0: Λέω, επειδή το Καστελόριζο έχει βρεθεί στο επίκεντρο και βρίσκεται.
1: Ναι, σήμερα το Καστελόριζο, αύριο μπορεί να είναι η Νούσες, μπορεί να είναι το Αγαθονήσι και μεθαύριο μπορεί να είναι η Λίμνος και η Χίος. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Εντάξει, το οποίο δεν μπορούμε να το συζητήσουμε σε μια ραδιοφωνική εκπομπή. Υπάρχει ένα πρόβλημα γενικά, γιατί έχουμε ένα κράτος το οποίο είναι άκρος αθηνοκεντρικό. Ο μισός πληθυσμός της χώρας στην Αττική. Εντάξει, πολλές φορές οι κυβερνήσεις σκέφτονται τα προβλήματα της Αττικής και δεν σκέφτονται τα προβλήματα των απομακρυσμένων περιοχών. Απομακρυσμένες δηλαδή από την Αθήνα, έτσι, στις ακριτικές περιοχές. Όμως, εγώ θεωρώ ότι αυτή η κίνηση, κοιτάξτε, μπορεί να εντάσσεται και σε ένα προεκλογικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Εντάξει, είναι μια θετική κίνηση, είναι μια θετική ενέργεια. Όπως και η εξαγγελία κάποιων έργων, τα οποία από ό,τι λέω πρωθυπουργός, έτσι εγώ δεν μπορώ.
0: Ναι,
1: να
0: και τα κίνητρα που δόθηκαν με τα 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστική η παραμονή ανθρώπων εκεί και να στελεχώσουν τον νησί.
1: Ναι, για την επέκταση του λιμένα, για να βελτιωθεί.
0: Ωραία, πάμε να μιλήσουμε έτσι σε ένα διαφορετικό επίπεδο, γιατί αυτό είναι περισσότερο κοινωνικό ή τεχνικό. Εμείς ως πολίτες που τα ακούμε και τα βλέπουμε αυτά. Πώς να τα διαβάσουμε, κύριε Καραγιάννη? Να διαβάσουμε ότι έχουμε μπει πια σε μια εποχή υψηλών τόνων και σε ένα σκληρό χειμώνα, που αυτή η αντιπαράθεση θα φέρει και την ώρα, όπως είπατε και εσείς, των μεγάλων αποφάσεων, γιατί και η χώρα μας θα έχει θέματα που αφορούν και στις υφαλοκρηπίδες, στην ΑΟΣ. Είμαστε μπροστά σε ενεργειακά κοιτάσματα. Έχουν αποφασιστεί να γίνουν και εδώ, στο νησί μας, νοτίως εξορίξεις. Δηλαδή, από την άλλη, η Ευρώπη θα πρέπει να πάρει θέσεις, η Αμερική θα πρέπει να πάρει θέσεις. Η Τουρκία έχει το δικό της αφήγημα. Καζάν και ό,τι βγει.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή και οι σχετισμοί στο διεθνές σύστημα, θεωρώ ότι είναι σχεδόν νομοτελειακό ότι θα υπάρχει μια ελληνοτουρκική κρίση.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε το χρονικό.
0: Το μέγεθος ή το χρόνο.
1: Ναι, το χρονικό πλαίσιο, και δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και τα χαρακτηριστικά. Αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι μια νομοτελειακή.
0: Εκ των Λουκάνεφ, ας πούμε.
1: Ναι, νομοτελειακά. Γιατί η Τουρκία νιώθει ενδυναμωμένη. Γιατί δεν υπάρχει, να το πω απλά, να το καταλάβουν όλοι οι φίλοι μας ακούνε. Δεν υπάρχει κάποιος να τους τραβήξει το αυτή τώρα. Δεν θα το κάνει η διοίκηση Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι έχουν τα δικά τους προβλήματα. Ούτως ή άλλως η Ευρώπη μπαίνει πάλι σε μια δίνεσοστρέφεια λόγω των πολιτικών εξελίξεων στη Γερμανία και των επικείμενων εξελίξεων στη Γαλλία. Έτσι, άρα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ο μοναδικός, κατά κάποιο τρόπο αξιόπιστος, έλεγα εγώ τώρα, συνομιλητής της Ελλάδας, είναι μόνο το Ισραήλ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και δεν είναι και καθόλου τυχαίο ότι οι Τούρκοι έχουν εστιάσει, είτε ο τύπος είτε η κυβέρνησή τους, πάρα πολύ στην ελληνοϊσραηλινή συνεργασία. Είναι κάτι το οποίο το φοβούνται.
0: Και το χτυπάνε κιόλας,
1: ναι. Το χτυπάνε, ναι. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή ότι έχουν ανεβάσει κλίμακα εκεί πέρα στην όξυνση. Έτσι. Και προσπαθούν κάπως να πείσουν την ελληνική πλευρά ότι είναι επικίνδυνη αυτή η συνεργασία. Προφανώς αυτή η συνεργασία, κοιτάξτε, δεν είναι μια εύκολη συνεργασία. Για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Έτσι, το Ισραήλ είναι απομονωμένο, το Ισραήλ, η κυβέρνησή του δηλαδή, θεωρείται υπαίτια για εγκλήματα πολέμου, και όλα αυτά τα καταλαβαίνουν οι φίλοι μας, ακούνε. Από την άλλη, η Ελλάδα, κοιτάξτε, κάνει σκληρές επιλογές, παίρνει σκληρές αποφάσεις, γιατί αυτό που αυτή τη στιγμή έχει σημασία είναι η δικιά μας ασφάλεια. Δεν έχει σημασία η ασφάλεια, ξέρω εγώ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου, κάποιας άλλης χώρας, έτσι, τον Παλαιστινό, το πω τελείως κοινικά. Δεν είναι όμως τυχαίο ότι οι Τούρκοι εστιάζουν εκεί. Και το ανησυχητικό για μένα είναι, για να σας πω και κάτι τώρα για τη συζήτησή μας, ότι βρίσκουν και δίκο αότα μέσα στη χώρα μας.
0: Δηλαδή
1: υπάρχουν άνθρωποι μέσα στην χώρα μας, έτσι, επώνυμοι δηλαδή, πολιτικοί, και από άλλους χώρους και ακαδημαϊκούς και από τον χώρο των, μη κυβερνητικών οργανώσεων, που κάπως στηρίζουν αυτό το τουρκικό αφήγμα, έστω χωρίς να το αντιλαμβάνονται. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, αυτό που έχει σημασία είναι η δικιά μας ασφάλεια. Η Ελλάδα λοιπόν έχει αρκετές δυνάμεις, έτσι ως χώρα, για να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από την άλλη όμως χρειαζόμαστε φίλους, χρειαζόμαστε τέλους, χρειαζόμαστε συμμάχους. Έτσι. Και η Γαλλία μπορεί να παίξει το ρόλο της όταν χρειαστεί, και θα το δούμε αυτό τώρα και με την πόντιση του καλωδίου στην Κάσο. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι μια εποχή, κοιτάξτε, πολλαπλών κρίσεων και μια εποχή όπου η τουρκική αναθεωρία

0: μεγάλη το μέγεθος, αλλά αυτή είναι τώρα η πραγματικότητα, όπως τουλάχιστον διαβάζω εγώ.
1: Ναι, και είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, είναι καλύτερο να είμαστε προετοιμασμένοι και διαβασμένοι σε αυτά το οποίο συναντάμε και συζητάμε. Ένα τελευταίο ερώτημα θέλω να θέσω. Το είπατε, τα έχετε πει όλα πολύ ξεκάθαρα, κύριε Καραγιάννη, και για τις θέσεις της Ευρώπης και των υπόλοιπων συμμαχιών. Αυτή την ώρα υπάρχουν κινήσεις που θα μπορούσε η χώρα μας να έχει κάνει, πέρα από τους συμβολισμούς που, ας πούμε, είχε η επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα ακόμα πιο έντονο πεδίο αντίδρασης απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, και δεν τις έχει κάνει?
0: Εντάξει, κάτι το οποίο εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ είναι ότι όλα αυτά τα ζητήματα δεν... Εσείς το καταλαβαίνετε τώρα, ότι είσαστε έγκριτοι δημοσιογράφοι, δεν παίζουν στον διεθνή τύπο καθόλου. Δηλαδή τα μεγάλα μέσα στην Αμερική, στη Βρετανία, στη Γαλλία, στη Γερμανία, εφημερίδες, δεν ασχολούνται με τα θέματα Ελλάδας-Τουρκίας. Έτσι, θεωρείται ένα θέμα ίσονος σημασίας για την παγκόσμια ασφάλεια, για την περιφερειακή ασφάλεια. Αυτό κάτι δείχνει. Αυτό δείχνει ότι κάποιος δεν έχει κάνει καλή δουλειά. Ενώ από τους αρμόδιους
1: με το δεδομένο ότι πάει να περάσει ως τοπικό επεισόδιο και όχι ως ένα διεθνές επεισόδιο.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν έχει γίνει κατανοητό ότι εδώ μιλάμε και για το τελευταίο σύνορο και όριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα μας. Δηλαδή είναι μόνο εθνικό θέμα. Είναι ευρωπαϊκό θέμα.
0: Να σας πω και κάτι. Εντάξει, δεν περιμένω τώρα από τους Los Angeles Times, ας πούμε, να ασχοληθούν, αλλά στην Ευρώπη θα έπρεπε να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Για τους λόγους που είπατε και για άλλους λόγους. Γιατί εμείς είμαστε η πύλη για το μεταναστευτικό, λαθρομεταναστευτικό, για το προσφυγικό. Δηλαδή η χώρα αυτή έχει μια βαρύνουσα σημασία, έστω για γεωπολιτικούς λόγους. Εγώ δεν λέω για ιστορικούς ή για οικονομικούς λόγους. Επομένως, κάτι λέει αυτό. Λέει ότι η ελληνική κυβέρνηση εκεί ίσως δεν έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, για να ασκήσουμε και μια επικοδημητική κριτική. Θα έπρεπε δηλαδή το ελληνικό αφήγημα να έχει βρει ήδη κάποιο έδαφος εκτός Ελλάδας. Αυτό δεν το βλέπουμε όμως. Ίσα που βλέπουμε πολλές φορές, και δεν αναφέρουμε μόνο στον ΝΑΤΟ που παραδοσιακά έχει αυτή τη στάση του πόντιου πιλάτου, έτσι, για πολλούς λόγους, αναφέρουμε καθαρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν μιλάμε τώρα απλά να περάσει στα συμπεράσματα μιας Ευρωπαϊκής Συνόδου, μια, ας πούμε, αλληλεγγύη τέτοιου είδους, δηλαδή μια τυπική αλληλεγγύη, μια εξωαστική. Μιλάμε για ουσιαστικές ενέργειες.
1: Βέβαια. Και υπάρχει και τρόπος να γίνει πια. Δηλαδή δεν είναι κάτι το απίθανο, θέλω να πω. Αλλά θέλει ένα συντονισμό και ίσως και καλύτερο διπλωματικό πεδίο ενίσχυση σε αυτό το επίπεδο.
0: Η Ελλάδα. Ναι. Ακούστε, η Ελλάδα παραδοσιακά πάσχει στο θέμα της δημόσιας διπλωματίας. Έτσι. Και η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η δημόσια διπλωματία αξιολογείται από την κυβέρνηση ως μια γραμματεία. Υπάρχει μια γραμματεία στο επέξω. Αυτό υπάρχει πραγματικότητα. Δεν υπάρχουν δηλαδή οι πόροι, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχει ο σχεδιασμός για να κερδίσουμε έδαφος σε επικοινωνιακό επίπεδο. Να προωθούμε τα δικά μας αφηγήματα. Να καταλαβαίνουν δηλαδή στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Μαδρίτη, στη Ρώμη, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια χώρα η οποία πρώτον δεν είναι δημοκρατική. Δεν είναι μια δημοκρατική χώρα η Τουρκία. Είναι μια χώρα η οποία βάζει στη φυλακή τους πολιτικούς αντιπάλους του Ερντογάν. Μια χώρα η οποία έχει εισβάλει σε άλλες τέσσερις χώρες, μια χώρα η οποία έχει επιθετική ρητορική. Δηλαδή, κοιτάξτε τώρα πώς αντιμετωπίζουν το θέμα της επίσκεψης του Έλληνα Πρωθυπουργού. Πόσο απαράδεκτος τρόπος αυτός από ένα κατευθυνόμενο τουρκικό τύπο. Γιατί δεν πιστεύει κανείς, φαντάζομαι, εκεί έξω, ότι ο τουρκικός τύπος είναι ανεξάρτητος και υπάρχει ελευθεροτυπία στη χώρα.
1: Ναι, καλά.
0: Τι λένε λοιπόν, ότι θα είναι η τελευταία επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι το νησί το παίρνει κολυμπώντας. Εντάξει, αυτό τώρα δεν είναι, ας πούμε, ένα ύφος και ένας λόγος που δηλητηριάζει διμερείς σχέσεις.
1: Και δεν θα έπρεπε αυτό να έχει ανέβει πολύ ψηλά στην ειδησιογραφική ατζέντα των διεθνών μέσων, βεβαίως.
0: Ναι, λοιπόν, για φανταστείτε εμείς να λέγαμε ότι η Αδριανούπολη είναι 2 χιλιόμετρα, ας πούμε, από τον Εύρο, και αν θέλουμε πάμε και την παίρνουμε. Καταλάβετε να σας πω.
1: Απόλυτα.
0: Άρα το γεγονός ότι αυτό δεν το έχουμε επικοινωνήσει προς τα έξω, προς τους συμμάχους εταίρους μας, εντάξει, πέρα από τους Ιδανούς, που εντάξει, θα αντιλαμβάνω τα θέματα αυτά, έχουν τώρα. Έχουν τον τρόπο να το αντιληφθούν, έχουν την κουλτούρα ασφάλειας οι Δέλνοι. Αλλά οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι που είναι υποθέτε οι εταίροι μας, έτσι. Με τους οποίους συμπορευόμαστε τώρα σχεδόν 50 χρόνια. Δεν λέω λοιπόν ότι φταίνει η Ευρωπαίοι. Εγώ λέω κάτι άλλο τώρα σας λέω. Ότι κάποιος δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά του. Δεν το έχουμε επικοινωνήσει το αφήγημα. Ότι εμείς βρισκόμαστε υπό μια συνεχόμενη απειλή. Απειλή κυριολεκτικά, όχι δηλαδή μεταφορικά.

0: Δεν είναι δηλαδή κάτι όπως υπόθεση των Σκοπίων που ήταν μια ταυτοδική αλλαγή και το καθεξής. Έχουμε μια χώρα η οποία είναι έτσι πολύ μεγαλύτερη μας και όπως είπε και ο Υπουργός Άμυνας, η απειλή που δέχεται η Ελλάδα είναι 10 φορές μεγαλύτερη από το μέγεθος Ελλάδας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, αν θα έχουμε μια στρατιωτική κρίση ή θα είναι μια κρίση χαμηλής έντασης, δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, κάποιος να το προβλέψει, έτσι.
1: Όχι.
0: Αλλά σίγουρα θα έχουμε μια αύξηση των τουρκικών δραστηριοτήτων στο σύμπλεγμα της μεγίστης.
1: Κινητικότητα εκεί και...
0: Ναι, κινητικότητα.
1: Ναι. Που βεβαίως σε περίπτωση που αυτή ενταθεί, η πιθανότητα εμπλοκών πολλαπλασιάζεται, αυξάνεται.
0: Ναι, ναι. Μπορεί να βρουν, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια. Μπορεί να αρχίσουν να θεσπίζουν δικούς τους περιβαλλοντικούς κανόνες με αφορμή τη δημιουργία αυτού του
1: πάρκου
0: και να εμποδίζουν τα αλλιευτικά μας, να αρχίσουν να εμποδίζουν μετά άλλου είδους πλοία επιβατικά. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Να υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση με τα drones. Μπορεί να κάνουν πολλά πράγματα και να αυξήσουν την ένταση. Αλλά επαναλαμβάνω, το ταξίδι του Πρωθυπουργού, εντάξει, παρά το γεγονός ότι εντάξει, αυτό μπορεί να έρθει σε ένα προεκλογικό σχεδιασμό, αλλά αυτά τα καταλαβαίνουν οι πολίτες τώρα. Και είναι προεκλογική περίοδος. Πάντα υπάρχουν και τέτοιες σχεδιασμοί. Αλλά από μόνο του είναι μια σημαντική εξέλιξη.
1: Ναι.
0: Είναι ένα μήνυμα που στέλνει η Αθήνα ότι εμάς, έτσι, δεν πρόκειται να μας πτωίσουν αυτές οι απειλές. Ναι. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να συνδυάζεται από μια δέσμη μέτρων, η οποία να έχει
1: σταθερότητα, χρονική διάρκεια και τα...
0: Ακριβώς.
1: Και είναι και οι κάτοικοι εκεί, οι οποίοι είναι, εντάξει, είναι ίσως από τα μόνα νησιά που έχουν τέτοιο μεγάλο αριθμό πολύτεκνων οικογενειών. Συνειδητά. Οι άνθρωποι κάνουν παιδιά για να μένουν στον τόπο τους και να μείνει ο τόπος τους.
0: Ναι. Και να σου πω και κάτι τελευταίο, τελευταίο στην Αυστραλία, επειδή είχα πάει πριν στην Αυστραλία. Οι Αυστραλοί βουλευτές, γιατί πήγα στο Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο στην Καμπέρα, μου λέγανε ότι οι Έλληνες που έχουν καταγωγή από το Καστελόριζο φτάνουν σε 100.000. Μπορεί να ακούγεται υπερβολικός ο αριθμός, αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια πολύ μεγάλη κοινότητα Ελληνοαυστραλών που προέρχονται από το Καστελόριζο. Αυτό είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα. Έτσι. Θα έπρεπε εκεί η πρεσβεία, δεν ξέρω αν το κάνει, δεν νομίζω ότι το κάνει, έτσι, να επικοινωνήσει μηνύματα προς την κοινότητα. Η κοινότητα αυτή μπορεί να βοηθήσει πολλαπλώς. Με επενδύσεις, με τη φυσική της παρουσία. Δεν να πω δηλαδή ότι εδώ χρειάζεται μια εκστρατεία η οποία να είναι εστιασμένη στα θέματα που μας αφορούν και να στέλνουν μηνύματα, αλλά και να υπάρχουν και αυτές οι συνέπειες μιας τέτοιας εκστρατείας, ας πούμε. Δηλαδή να την κάνουμε, για να την κάνουμε.
1: Ναι. Και αυτό έχει αποδείξει στο παρελθόν και στο μακρινό και στο κοντινό.
0: Ναι.
1: Ότι βοηθάει, συνεπικουρεί η κοινή γνώμη, η αφύπνισή της και η πληροφορία. Δηλαδή...
0: Αυτό που πρέπει να κάνουμε, και το λέω απλά τώρα για να το καταλάβουν πάλι όλοι, είναι ότι πρέπει να αυξήσουμε το κόστος στους Τούρκους για τις επιλογές τους. Δηλαδή κάθε τέτοια επιλογή που κάνουν, όξυνσης, κρυφών εδαφικών διεκδικήσεων, αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, πρέπει να έχει ένα μεγάλο κόστος. Διπλωματικό κόστος καταρχάς.
1: Ναι.
0: Επικοινωνιακό κόστος. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Κοιτάξτε με την... με τη διακήρυξη των Αθηνών, φλερτάρανε πάλι κάποιοι κύκλοι στην Αθήνα, το κλασικό, έτσι που πάντα γίνεται ανά 10 χρόνια, με την ιδέα ότι μπορεί να υπάρχει μια δικαστική επίλυση των εταιρικών διαφορών. Δεν ενδιαφέρεται η άλλη πλευρά για κάτι τέτοιο. Ή αυτά που βάζει στο τραπέζι είναι πράγματα τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της στρατικοποίησης. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε άμα η Γάβδος είναι ελληνική, ας πούμε. Το λέω τώρα για να τα ακούσουν και οι φίλοι μου.
1: Ναι, καλά κάνετε. Στην Κρήτη. Ναι.
0: Δεν μπορεί να συζητήσει αυτά μια δημοκρατική κυβέρνηση. Άρα εμείς συζητάμε την ΑΟΣ, τα όρια της ΑΟΣ, και αυτοί θέλουν να συζητήσουν, ας πούμε, την ύπαρξη της Ελλάδας στην πραγματικότητα. Υπήρχαν όμως αυτές οι φωνές. Εντάξει, είμαστε μια δημοκρατική χώρα, ο καθένας μπορεί να εκφράσει την άποψή του. Με τη διακήρυξη των Αθηνών και δημοσιεύματα, άπειρα δημοσιεύματα, ότι υπάρχει μια χρυσή ευκαιρία. Πού ήταν η χρυσή ευκαιρία? Πού είναι? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε ότι η Τουρκία είναι σαν το σεισμό. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό. Δεν γίνεται κάτι άλλο. Δηλαδή τώρα, πολλές φορές αναρωτιέμαι αυτοί που τα γράφουν. Γιατί τα γράφουν? Γιατί πραγματικά ελπίζουν ότι η Τουρκία είναι κάτι άλλο από αυτό που είναι μπροστά μας? Ή γιατί έχουν κουραστεί? Κουράζεσαι με τα εθνικά σου θέματα. Κουράζεσαι, μπορείς να παραδώσεις έδαφος, μπορείς να δωροφοροποιηθείς. Αυτό ζητάνε οι Τούρκοι. Και κοιτάξτε, σας λέω ξανά, επειδή ξέρω ότι τα παρακολουθείτε. Τα δημοσιεύματα του τουρκικού τύπου, τα οποία είναι στοχευμένα και προέρχονται από το βαθύ κράτος. Τι αφισβητούν στην πραγματικότητα? Αμφισβητούν το δικαίωμα της Ελλάδας να κάνει οτιδήποτε στο Αιγαίο. Αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί η δικιά μας χώρα. Είναι δυνατόν να το αποδεχτούμε?
1: Και ούτε να το πάει σιωπηλά ούτε αργά. Κύριε Καραγιάννη, θερμά σας ευχαριστώ. Πάντα σας καλά. Ευχαριστώ για τον τρόπο που επικοινωνείτε τέτοιου τύπου ζητήματα μέσα από την επιστημονική σας και τη σπουδή σας, αλλά και με έναν καταπληκτικό λόγο. Σας ευχαριστώ και ελπίζω να έχουμε δυνατότητα να τα λέμε συχνότερα μέσα σε αυτό το χειμώνα. Όχι λόγω εθνικών θεμάτων, σπέβδω να τονίσω, αλλά λόγω της ανάγκης ανάλυσης αυτών των θεμάτων και κατανόησης τους στο ευρύ κοινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Γεια σας.

Ωραίος. Ωραίος. Εντάξει, Μάνος ο Καραγιάννης δεν χρειάζεται εμένα για να τον συστήσω. Ένας καθηγητής διεθνούς ασφάλειας του King College του Λονδίνου. Πολύ ξεκάθαρη ματιά για τα πράγματα και επισημάνσεις ξεκάθαρες. Χωρίς ενίσχυση της διπλωματίας, σε μια χώρα που ζει μονίμως με έναν εχθρό που επιδιώκει να της πάρει εδάφη, είμαστε και αποκύλυψη. Εντάξει. Λοιπόν, ένα λεπτό έχει μείνει για να σας αποχαιρετήσουμε. Θα δώσουμε σκητάλη στη Μαρία Ορφανάκη και στο Δημήτρη Κανάκη, το Δημήτρη Κανάκη και τη Μαρία Ορφανάκη, οι οποίοι έρχονται για τις επόμενες 2 ώρες. Ανά μία βελτίου ειδήσεων με την Ελένη Μακράκη. Αύριο στις 8 θα είμαστε εδώ. Ελπίζω και εσείς να προσέχετε. Γεια σας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Creta One 102,3. Στη Νίκαια, τη γειτονιά όπου γεννήθηκε και για την οποία μιλούσε με ιδιαίτερη αγάπη σε όλη την πορεία του, θα πραγματοποιηθεί σήμερα η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία του δημοφιλούς τραγουδιστή θα τελεστεί στη Μία στον ιερό ναό Αγίας Τριάδας. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται η απολογία των γιατρών για το θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 51 μεταναστών νότια της Γάβδου. Ένας είναι νεκρός και 25 αγνοούμενοι από ανατροπή Λέμβου. Αναστάτωση σε παραλία της Χερσονήσου, όπου 70χρονη γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της. Διακομίστηκε στο Παγνί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Κατακόρυφη πτώση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Μόλις 4 πλοία εξήλθαν από τον κόλπο. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Creta One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Creta One 102,3.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
8: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
9: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
8: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
9: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
10: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
9: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
11: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
12: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
13: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
12: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
14: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
8: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
10: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
9: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
8: Μπα.
9: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
15: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin. Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
0: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη και είμαστε εδώ στο Κρέτο 102,3. Μαρία Ορφανάκη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Κανάκης απέναντί μου.
1: Καλημέρα, Μαρία.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Μαζί παρέα θα είμαστε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 12. Άκης Αποστολογάκης, Μάνος Τσουρνάκης, Αντώνης Τσαπίνος της Επάλξης, εδώ και εσείς κρέτο1.gr. Πατάτε το κόκκινο κουμπί για να μας ακούσετε και το μπλε για να μας δείτε και βέβαια περιμένουμε τα μηνύματά σας εκεί αμέσως. Τα βλέπουμε και σας ενημερώνουμε. Καλημέρες, νέα, τι κάνετε, πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο, τι θέλετε να συζητήσουμε και να πούμε Δημήτρη και χρόνια πολλά, μεγάλη γιορτή σήμερα.
1: Ναι, Σταύρος, Σταυριανή, μια μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας, χρόνια πολλά σε όλους, να πούμε επίσης καλή χρονιά στους μαθητές γιατί σήμερα μπαίνουν στις τάξεις.
0: Άξιος, λέω καλή χρονιά και κόλλησα, λέω τι.
1: Όχι,
0: καλή χρονιά.
1: Ναι, δεν είναι πρωτοχρονιά ακόμα.
0: Δεν είναι, έχουμε. Καλή χρονιά, παιδιά. Καλή αρχή. Βιβλία πήραν κάποιοι ελάχιστοι την περασμένη Παρασκευή. Αγιασμός.
1: Νομίζω ότι. Σε κάτι μπλε σακούλες σκουπιδιών.
0: Και θα σου πω ότι σήμερα δεν ξέρω πραγματικά πώς τα παιδάκια από το σχολείο μέχρι να πάνε σπίτι τους θα σηκώνουν τα βιβλία.
1: Ναι,
0: παιδί
1: ναι.
0: Μου, τον ασήκωτο έχουν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τον ασήκωτο. Άντε, καλή αρχή και στους δασκάλους και στους καθηγητές και στους γονείς και σε όλους. Σιγά-σιγά θα μπει κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Έχουμε τίποτα άλλο σήμερα για να δω.
1: Κοίταξε.
0: Όχι. Να δω εδώ την ατζέντα βλέπω. Α, γιορτάζει λέει και ο Θεοκλής και η Θεόκλια. Δεν το γνώριζα. Είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και παγκόσμια ημέρα τοπικής δερματίτιδας που θέλω να σου πω ότι υποφέρουν πολύ και πολλά παιδάκια. Συνεφιασμένη, όχι Κυριακή, Δευτέρα. Ναι, για πες.
1: Συνεφιασμένη Δευτέρα, δρόσησε λίγο. Ναι. Έχουμε εκεί μερικά σύννεφα επιτέλους.
0: Κοίτα ένα χαμόγελο. Είναι τόσο χαρούμενος που έχει αλλάξει το σχέδιο.
1: Ναι, δεν μπορώ. Χθες ήταν ανυπόφορο, ρε παιδιά.
0: Εγώ πάντως να σου πω ότι χθες βγήκα από το σπίτι απογευματάκι. Δεν βγήκα την ημέρα. Άργησα να ξυπνήσω, έκανα δουλειές.
1: Την ημέρα νιώθω ότι ήταν χειρότερο από τον Αύγουστο και τον Ιούλιο.
0: Πάντως κατά τις 6 το απόγευμα που η κόρη μου ήθελα να πάμε, λέει, για μια τελευταία βουτιά. Δεν ξέρω αν θα είναι τελευταία και πήγαμε. Είχε δροσίσει, το νερό μου ήταν πάρα πολύ ζεστό και θέλω να σου πω ότι είχε πάρα πολύ κόσμο στον καρτέρο τουλάχιστον που πήγαμε. Και το ευχαριστηθήκαμε. Δεν ξέρω, θα δούμε τα τερτύπια του καιρού. Θες να τα δούμε τώρα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ευκαιρία. Θέλω να πω τις επόμενες μέρες. Μας είπε και ο Μιχάλης ο Καρακατσάνης την περασμένη εβδομάδα ότι σιγά σιγά θα έχουμε, περιμένουμε λέει και.
1: Πρωτοβρόχια.
0: Ναι.
1: Αύριο ή μεθαύριο. Γενικά αύριο αλλάζει λίγο ακόμα πιο. Θα θυμίζει φθινόπωρο. Και ενδεχομένως και την Τετάρτη να δούμε κάποιες έτσι βροχούλες.
0: Εντάξει, νομίζω όμως ότι δεν θα είναι πολύ ήπια τα πράγματα. Ενώ εδώ στην Κρήτη, όπως και να έχει, ξέρεις την ωραία. Όταν βρέχει.
1: Μυρωδιά.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Αυτή, ναι. Είναι τέλειο.
0: Είναι τέλειο. Α, ορίστε. Και έλα, δεν θα βρούμε κάτι κανάκι να συμφωνούμε. Ορίστε, είμαστε και δύο, μας αρέσει όλο αυτό.
1: Χειμωνιάκηδες, ναι.
0: Είμαι κι εγώ και το φθινόπωρο μου αρέσει πολύ αυτή η εναλλαγή.
1: Ναι, μου αρέσει να με έχει ζέστη και ήλιο. Μια χαρά είναι. Και το να σε αρέσει αυτό και να είσαι στην Κρήτη, το έχω πολλές φορές σε ένα Παναθηναϊκό στον Πειραιά.
0: Θα μας ακούνε και θα λένε Παναγία μου, τι λένε αυτοί.
1: Σιγά, φυσιολογικά πράγματα.
0: Που άλλοι από άλλα μέρη της Ελλάδας θεωρούν ότι εδώ είμαστε ευλογημένοι. Και είμαστε, εντάξει, ναι, δεν μπορούμε να πούμε. Είμαστε, γιατί ξέρεις τι, όταν σου έχει έρθει διάθεση να πας στη θάλασσα, είσαι 10 λεπτά με το αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε τώρα.
1: Έχεις επιλογές.
0: Εσείς, τρόπους επικοινωνίας δεν μπορώ να σας πω. Δεν είναι ανοιχτή τηλεόραση. Πήγα να κάνω την έξυπνη, τα ξέρω απ' έξω, αλλά έχει σβήσει οθόνη. Το μόνο που θυμάμαι είναι το info@kratawan.gr. Δεν θυμάμαι ούτε το Viber, ούτε τίποτα.
1: Αρκεί.
0: Μετά τις διαφημίσεις που θα τα δω, θα σας τα πω. Πάντως, πατώντας το μπλε κουμπί στο kratawan.gr, μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα. Πολλά αυτά που έχουμε να πούμε, πάρα πολλά. Νομίζω ότι δεν θα μπορούσαμε να μην ξεκινήσουμε, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, με όλο αυτό που έχει γίνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, με όλο αυτό που γίνεται από χθες στην Νίκαια, χιλιάδες κόσμο που χαιρετά τον τραγουδιστή. Εγώ δεν ξέρω, παρακολουθώ και βλέπω εικόνες που δεν ξέρω αν τις έχω ξαναδεί. Με έναν κόσμο να τραγουδάει, με έναν κόσμο να κλαίει, να συγκινείται, να μην φεύγει μέσα στη νύχτα, δεν έχει αδειάσει ο χώρος εκεί. Σήμερα, να πούμε στη μία μετά το μεσημέρι, η εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του καλλιτέχνη.
1: Ζεστανό οικογενειακό κύκλο.
0: Η κηδεία στο νεκροταφείο. Ναι, γιατί έγινε και μία παρανόηση εκεί και βγήκε ο δικηγόρος της οικογένειας για να δώσει εξηγήσεις.
1: Τι σου κάνει εντύπωση.
0: Πολλά.
1: Η πολλά... αγάπη του κόσμου, εντάξει, είναι δεδομένη έτσι.
0: Θα σου πω, μου κάνει εντύπωση πως άνθρωποι, θα βάλω και τον εαυτό μου, δεν θα πήγαινα θεωρώ, νομίζω, αλλά το πένθος, η στενοχώρια, η θλίψη που βιώνουμε άνθρωποι που δεν έχουμε γνωρίσει από τον άνθρωπο, αλλά έχουμε μεγαλώσει με τα τραγούδια του, δεν είναι τυχαίο. Εδώ και τρεις μέρες, όπου πας Δημήτρη, είτε στο δρόμο, είτε στο σπίτι, είτε στη γειτονιά, ακούς τη φωνή του Γιώργου Μαζωνάκη. Νομίζω και άνθρωποι που δεν ήξεραν τα τραγούδια του τα έχουν μάθει αυτές τις μέρες. Ένα μεγάλο κύμα αγάπης. Μου κάνει λοιπόν εντύπωση γιατί έχει βγει όλο αυτό από τον κόσμο. Ένας άνθρωπος έφυγε νέος. Ένας αγαπημένος καλλιτέχνης έφυγε νωρίς. Αλλά νομίζω ότι έχει να κάνει και με το έφυγε άδικα. Νομίζω ότι αυτό έχει κινητοποιήσει τον κόσμο, το άδικο του πράγματος.
1: Σε αυτό δεν ξέρω αν είμαι σίγουρος. Νομίζω ο Μαζωνάκης ήταν ένας τρομερά αγαπητός καλλιτέχνης. Οι περισσότεροι τον έχουν συνδυάσει με στιγμές της ζωής τους. Είναι ένας από αυτούς τους καλλιτέχνες που σίγουρα όταν μεγάλωνες στο πρώτο σου έρωτο, στην πρώτη σου στενοχώρια, έχεις τραγουδήσει, έχεις κλάψει με τα τραγούδια του. Δεν το συζητάμε αυτό. Σου θυμίζει μια εποχή του εαυτού σου ενδεχομένως που έφυγε μαζί με τον
0: την
1: Γιώργο.
0: Αποχαιρετάς, την αυτό αποχαιρετάς. Τα νιάτα,
1: αυτό.
0: Έτσι, έτσι.
1: Αυτό. Και πρόσεξε, τα τραγούδια του Μαζωνάκη είχαν κάτι όπως ένας καλός καλλιτέχνης. Αυτό που πετυχαίνει είναι διαχρονικά. Αν πετύχεις την τέχνη, είσαι διαχρονικός, είτε σ' αρέσει είτε όχι, κερδίζεις κάτι. Σημαίνει ότι ήσουν καλός στη δουλειά σου.
0: Ισχύει.
1: Και ο Μαζωνάκης ήταν πάρα πολύ καλός στη δουλειά.
0: Και αυθεντικός, θα πω εγώ. Τώρα εδώ ανοίγουν μια σειρά ζητημάτων. Από χθες βλέπω εικόνες που από τη μία. Μου δημιουργούν μια έκπληξη, από την άλλη με συγκινούν. Και από την άλλη, Δημήτρη, νομίζω το παρατηρήσαμε όλοι. Βλέπω και εικόνες που λέω, παιδί μου, τι έχει γίνει εδώ. Βλέπω ανθρώπους εκείνη τη στιγμή, στο τελευταίο αντίο, να είναι εκεί κρατώντας ένα κινητό στο χέρι. Και λέω τώρα εγώ, τι έχει γίνει εδώ. Από πότε μοιραζόμαστε μια τέτοια στιγμή, δίνουμε το παρόν σε μια τέτοια στιγμή και κρατάμε ένα κινητό στο χέρι για να αποθανατήσουμε τι. Τελικά είναι η ανάγκη μας να δείξουμε ότι ήμουν κι εγώ εκεί.
1: Νομίζω είναι αυτό τελεία. Ναι. Αυτό τελεία. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Τι θα έχει να σου προσφέρει ένα story με το φέρετρο που έχει μέσα το Γιώργο Μαζωνάκη? Εγώ αυτό δεν μπορώ να το κατανοήσω. Γενικά δεν μπορώ να το κατανοήσω αυτό όταν πηγαίνεις κάπου. Αυτό είναι δικό μου θέμα, ρε παιδί μου. Όταν πηγαίνεις κάπου, περνάς καλά ή περνάς άσχημα. Γιατί πρέπει να το μοιραστείς με άλλους. Και με ποιους άλλους στην τελική? Με ένα φίλο μου από την Τρίτη Γυμνασίου.
0: Νομίζω ότι έχει να κάνει με την θεματικοποίηση. Στην προκειμένη περίπτωση του θανάτου, γιατί λέω η κοινωνία τελικά το ζητάει πλέον αυτό. Θέλει να δει, θέλει να αναπαράγει, θέλει να ανταμυφθεί. Θα μου πεις και τα μέσα είναι εκεί για να παράγουν εικόνες.
1: Okay. Άρα τι το θες το story από το κινητό? Για να δείξει ξεκάθαρα στην Τούλα και την Κούλα που είχες φίλη στην τρίτη λυκείου ότι δες εδώ τι ωραία που είμαι. Εγώ ήρθα εδώ, εσύ είσαι. Γι' αυτό το βλέπω σε χιλιάδες πράγματα.
0: Μήπως
1: είτε
0: έτσι...
1: είναι τα μπουζούκια που πας να δεσκεδάσεις και τους βλέπω όλους με το κινητό. Εγώ α πούμε, μπουζούκια ρε φιλέ, κλείστο. Δηλαδή δεν θέλω εκείνη την ώρα. Εντάξει, για να
0: εδώ όμως μιλάμε και για μια έτσι διαφορετική στιγμή. Και εγώ τώρα αναρωτιέμαι.
1: Αυτό μου το κάνει χειρότερο, δεν κάνει.
0: Ναι, είναι χειρότερο. Αναρωτιέμαι. Σαν να μην είναι ολοκληρωμένη η εμπειρία αν δεν υπάρχει ψηφιακή απόδειξη.
1: Ναι,
0: καταλαβαίνεις,
1: ναι.
0: Θέλω να πω. Δηλαδή, εγώ αυτή την αίσθηση βρίσκω. Και εδώ τώρα τίθεται ένα πολύ μεγάλο κοινωνιολογικό ερώτημα. Έχουμε αρχίσει τελικά να ζούμε στιγμές με δύο διαφορετικούς τρόπους. Η μία είναι τη στιγμή που είμαστε εκεί και το ζούμε πραγματικά. Και η άλλη είναι πώς θα φανεί στην οθόνη. Πώς θα δει ο άλλος εμάς μέσα σε αυτό.
1: Ναι, και επίσης είσαι κάπου και το βλέπεις σε full screen ουσιαστικά. Το βλέπεις κανονικά, το ζεις. Και εσύ επιλέγεις να το δεις από μία οθόνη 6 inch, ξέρω εγώ πώς είναι το κάθε κινητό. Αυτό δηλαδή για μένα είναι πολύ περίεργο και το βλέπω είτε σε αθλητικά που σου είπα. Δηλαδή πας και βλέπεις κάτι και βλέπεις κάτι σπουδαίο, ρε παιδί μου, μια τρομερή αθλητική επίδοση. Και πας αντί να το βλέπεις, να το απολαύσεις, να το ζήσεις, σε νοιάζει αν το τραβάς σωστά. Δηλαδή για μένα αυτό πάντα ήταν τρομερά περίεργο.
0: Δεν ξέρω, τώρα εδώ είναι πάρα πολύ λεπτό το ζήτημα. Και ένα ερώτημα που θέτω, εσείς θα το κάνατε αυτό? Δεν ξέρω. Διάβασα πάρα πολλά σχόλια χθες ότι είναι ασέβεια. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν είναι ασέβεια.
1: Ασέβεια δεν νομίζω.
0: Δεν νομίζω ότι κι εγώ ότι είναι ασέβεια. Μπορεί να το ζει ο άνθρωπος αυτό. Μπορεί να θέλει να κρατήσει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να θέλει να τη δείξει, να πει ότι ήμουν κι εγώ εκεί.
1: Ναι, μόνο.
0: Υπάρχει έτσι μια λεπτή γραμμή. Εμείς, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί σε περνάω κάποια χρόνια η μεγαλύτερη. Ζήσαμε και σε μια άλλη εποχή που είμαστε παρόντες στα πράγματα και ζούμε τις στιγμές. Και δεν καταγράφουμε ένα κινητό.
1: Να σου πω κάτι, Μαρία, επειδή ήμουν στο μετέχνιο αυτής της μετάβασης, αποφασίζαμε να βγάλουμε μια φωτογραφία οικογενειακή οτιδήποτε για να την κρατήσουμε σε ένα άλμπουμ, να θυμόμαστε μια στιγμή, να θυμόμαστε κάτι όμορφο.
0: Εσύ
1: δηλαδή, θέλω να πω, μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, τώρα θα μου κάνει εντύπωση να δω τη μάνα μου να μ' ανέβαζε στο Instagram ότι είμαι με τα παιδιά διακοπές στη θάλασσα. Έβγαζε μάλλον τη φωτογραφία και, την είχε σε ένα άλμπουμ.
0: Έχω
1: για
0: να σου πω τώρα και αστείες υποθέσεις.
1: Δεν με απασχολεί δηλαδή να τη δει ο κάθε άκυρο.
0: Ναι, έχω να σου πω όμως τώρα και αστείες υποθέσεις για την τρίτη ηλικία που τραβάει βιντεά. Και χθες ήμουν με την κόρη μου στη θάλασσα και είχα πάρει μαζί και τη μητέρα μου, άνω των 70. Μπήκαμε στη θάλασσα με το παιδί, χαρούμενη τώρα η γιαγιά. Ήθελε να τραβήξει, όχι για να τα ανεβάσει, για να το έχει ίδιο στο κινητό. Να. Το στιγμιότυπο, σιγά τώρα το στιγμιότυπο, αλλά τέλος πάντων που εγώ με την εγγονή της είμαι στη θάλασσα. Βγαίνουμε έξω, βλέπω τη μητέρα μου και γελάει. Τι γελάς της, λέω. Μου λέει κατέβασε το κινητό και κατάλαβα ότι έπαιρνε άλλους, δεν ήσασταν εσείς. Είναι αυτά τα ωραία που είναι.
1: Ναι, okay, ηλικία.
0: Δεν έχει μάθει. Όπως και να έχει, δεν μπορεί κανείς να μην αναφερθεί στο πόσο μεγάλη είναι αγάπη του κόσμου, πόσο συγκινητικές είναι οι στιγμές και πόσο δύσκολες στιγμές για την οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη. Εκεί τώρα έχει ανοίξει ένας άλλος κύκλος συζητήσεων. Εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Δεν νομίζω ότι αξίζει να μπω.
0: Θα πω ότι κανείς δεν μπορεί να πονάει περισσότερο από μία μάνα, από ένα πατέρα που χάνει το παιδί του. Εκεί θα βάλω μία τελεία. Και είναι να δώσουμε και την άλλη διάσταση. Δεν ξέρεις πολλές φορές πώς θα συμπεριφερθεί ένας άνθρωπος στον τόσο μεγάλο πόνο, που δεν υπάρχει μεγαλύτερος από το να χάνεις το παιδί σου, όταν δεν είναι ιδιωτική στιγμή, Δημήτρη. Και όταν έχουν όλο αυτό το σοκαριστικό και για τους ίδιους. Από την άλλη, φεύγω από εκεί, να πούμε ότι το τελευταίο αντίο είναι στη μία η ώρα, και πάμε στον άλλο μεγάλο θέμα που έχει ανοίξει, που άνοιξε και ξεσκεπάστηκε, θα πω εγώ, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Τι γίνεται με τα παράνομα ιατρία, πότε μπορούν να πάρουν άδεια, δεν ξέρω αν είδες που βγήκε ο υπουργός.
1: Πάμε σε αυτό, να πούμε ότι, by the way, απολογούνται σήμερα οι γιατροί για το θάνατο του Μαζονάκη.
0: By the way. Ναι. Δεν ξέρουν όλα αγγλικά, by the way.
1: Με την ευκαιρία.
0: Απολογούνται, καλά κάνεις και το λες. Έχουμε σήμερα τις απολογίες του ζευγαριού.
1: Ναι.
0: Και δεν ξέρω αν είδες τις δηλώσεις Άδωνη Γεωργιάδη. Βγήκε ο Υπουργός Υγείας νωρίτερα στον Sky, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, που το έβλεπα. Και είπε πάρα πολλά. Ανάμεσα σε αυτά είπε ότι έρχεται εφαρμογή QR code για τις άδειες των ιατρείων. Δηλαδή, θα μπορούμε εμείς μέσω μιας εφαρμογής, οι ασθενείς, οι πολίτες, να μπαίνουμε με ένα QR code και να βλέπουμε αν το ιατρείο που θα επισκεφτούμε έχει άδεια. Το ένα είναι αυτό. Είπε ότι θα υπάρξει ένα νέο θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με όλα αυτά τα θέματα που συζητάμε, μια διεπιστημονική επιτροπή για την ιατρική μακροβιότητα. Θα φτιαχτεί δηλαδή ουσιαστικά ένας νόμος και ένα application και ένα QR code για να βλέπει ο πολίτης την άδεια του γιατρού, για να ξέρει πού πηγαίνει.
1: Okay, πώς φαίνεται σαν αυτό? Στη σωστή κατεύθυνση μ' ακούγεται. Βέβαια, δεν ξέρω αν θα πρέπει να υπάρχουν και πιο αυστηροί έλεγχοι πιο πριν. Δηλαδή, έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά αυτή η συζήτηση τώρα μετά Χριστόν προφήτες, μου φαίνεται.
0: Εντάξει, καλή αργά παρά ποτέ. Το θέμα είναι, θα διατηρηθεί, θα γίνει, ποιοι είναι οι ρόλοι των ιατρικών συλλόγων, τι θα γίνει από εκεί. Και τελικά φτάσαμε στο σημείο, ρε Δημήτρη, να λέμε, δηλαδή δεν μπορώ. Συγγνώμη για την έφεση. Ευτυχώς που πέθανε ένας επώνυμος άνθρωπος για να βγουν όλα αυτά στη φόρα, γιατί άλλως δεν θα έβγαιναν ποτέ.
1: Δεν θα έβγαιναν ποτέ.
0: Ναι. Και θυμάσαι που μας έλεγε εδώ την περασμένη εβδομάδα ο κύριος Δουλουφάκης, φαρμακοποιός, ότι γίνονται lipotox party. Μιλήσαμε εκτός αέρα μετά στο τηλέφωνο, γιατί εμένα μου έκανε, εντάξει, δεν τα ξέρω αυτά. Μου έκανε εντύπωση και μου είπε, Μαρία, μα πού ζεις? Ξέρω εγώ. Όλα αυτά τα που τα λέγαμε και στο τηλέφωνο, δυο μας τα ματζούνια, τις φρούδες ελπίδες που εκμεταλλεύονται των πόνων ανθρώπων, καρκινοπαθών. Τα έλεγε και η Αντιγόνη Ανδρεάκη το πρωί. Αναστενάζω, γιατί είναι πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, είναι πολύ χοντρό θέμα. Γιατί δεν είναι απλά ένα σοβαρό θέμα. Είναι, μιλάμε για άλλη διάσταση ζητήματος. Μαρία, να σου πω τι μου κάνει εντύπωση, ή να το πω διαφορετικά. Αν ήσουν ένας ανήθικος, απατεώνας άνθρωπος που θες να εκμεταλλευτείς καταστάσεις, σε ποιους θα πήγαινες να πουλήσεις φούμαρα και ελπίδες? Σίγουρα έξω από καρκινοπαθείς, εκεί που γίνονται θεραπείες, θα ήμουν απ' έξω να πάω να τους...
0: ήσουν απ' έξω, έτσι που το είπες και καλά, δεν θα πήγαινα.
1: Όχι, θα ήμουν έξω εκεί που κάνω τους χημειοθεραπείες και θα τους περίμενα. Ειλικρινά στον πλάω. Αν ήσουν ένας ανήθικος άνθρωπος ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί το κάθε τι, θα πήγαινα σε έναν επώνυμο που ενδεχομένως δεν διατηρήσει και την ιδιωτικότητά του και θα του πουλούσε ότι εγώ, φίλε μου, θα σε κάνω να φαίνεις 20 χρονών νεότερος, θα σου βγάλω όλες τις τοξίνες, θα σε κάνω να ξανανιώσεις, θα ρεμείς. Δυστυχώς συμβαίνουν αυτά.
0: Μα πού συμβαίνουν, ρε Δημήτρη, περίμενε τώρα. Γιατί... Συμβαίνουν αυτά, το καταλάβαμε, στην Ελλάδα του 2026. Συμβαίνουν αυτά στις ευρωπαϊκές άλλες πόλεις. Αυτό τώρα είναι.
1: Εγώ το πιστεύω ότι συμβαίνουν. Επίσης, είναι άλλος ο κύκλος που προσεγγίζει ανθρώπους με δύναμη, με οικονομική δύναμη. Υπάρχουν πάρα πολλοί τσαρλατάνοι. όχι απαραίτητα γιατροί, που θα σταθούν δίπλα σε ένα πλούσιο και θα του πουλήσουν φούμαρα.
0: Εντάξει, αλλά εδώ ανοίγει ένας μεγάλος κύκλος. Ποια είναι η ευθύνη της πολιτείας, ποια είναι η ευθύνη της κυβέρνησης, ποια είναι η ευθύνη του Υπουργείου Υγείας, ποια είναι η ευθύνη των ιατρικών συλλόγων και βέβαια και η ευθύνη δική μας, έτσι, που πάνω στην ματαιοδοξία μας, που πάνω στην απελπισία μας, που πάνω στην ελπίδα μας παρασυρώμαστε. Δεν μπορώ τώρα αυτά που διάβαζα τώρα προχθές. Έχει ζουζούνια στο αίμα σου και έλα να στα βγάλουμε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Και δεν τρελαίνω έναν άνθρωπο 80-90 χρονών. Και άλλα και άλλα πολλά. Και πόσες ιστορίες δεν γνωρίζουμε. Και θυμόμουν σήμερα το πρωί που ερχόμουν εδώ, δεν θυμάμαι, πρέπει να. Σίγουρα έχει 20 χρόνια. Μπορεί να κάνω και λάθος, όμως συγχωρέστε με. Δεν ξέρω αν θυμάσαι. Εντάξει, εσύ ήσουν και μικρός, δεν θα το θυμάσαι. Την στιγουργό, την Ιφηγένεια Γενοπούλου, η οποία είχε χάσει σε ιατρείο τη ζωή της, αν θυμάμαι καλά, σε ενδοκρινολόγο ή παθολόγο, με μία ένεση πάλι, και είχε δημιουργηθεί ολόκληρη ιστορία πριν από 20 χρόνια. Και φτάνουμε 20 χρόνια μετά να είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο και σε χειρότερο σημείο, γιατί τώρα έχουμε και τα αλλουρονικά και τα μπόξοτ και τις υδροθεραπείες και τις μεσοθεραπείες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο έχουμε που δεν τα ξέρω αυτά. Και νομίζω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι και κάτι πρέπει να
1: γίνει. Δεν είναι φοβερό πόσο εύκολα όμως μπορεί να πέσει θύμα ή η κοινωνία ξαπατάται από κάτι τέτοια. Ένα story στο Instagram αρκεί να σε κάνει να πιστεύεις ενδεχομένως ότι τα χιλάκια σου θα ξαναδείξουν όμορφα ή το δέρμα σου γίνει.
0: Εντάξει, κοίταξε. Δεν είναι μόνο τα χιλάκια σου θα ξαναδείξουν όμορφα. Έχουν εξαπατηθεί και άνθρωποι που έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας και πίστεψαν ότι έτσι
1: εκεί
0: θα
1: είναι
0: ζήσουν.
1: Πιο εύκολο όμως. Είναι διαφορετικό το ζήτημα της ματαιοδοξίας
0: και διαφορετικό
1: με το ζήτημα
0: του
1: πόνου
0: και της ελπίδας. Τώρα που είπες στο story και τα λοιπά, είπε ο κύριος Γεωργιάδης ότι θα παρογορευτούν, λέει, διαφημίσεις
1: τέτοιων. Τύπου wellness. Τύπου έλα να ξανιώσει, τι ιατρικές.
0: Όσο έχει να κάνει με το wellness και με το. Δεν ξέρω ακριβώς, έχεις κρυώσει.
1: Όχι.
0: Τι, έχεις αλλεργικό.
1: Νομίζω ότι απλά έχω λίγο το λαιμό μου.
0: Άρα έχεις κρυώσει.
1: Δεν θα το πω κρύωμα ακόμα.
0: Είναι από τα air condition, που μας βάζεις και έχουμε στην τσίτα και εμείς θέλουμε ζέστη και εσύ μας κάνεις και κρυώνουμε. Ορίστε τώρα. Ορίστε. Λοιπόν, 2-81-0-3-83-282.
1: Δεν είμαι σίγουρος.
0: Νομίζω ναι. Και τα μηνυματάκια σας στο kretaon.gr. Είναι 10:23, είναι Δευτέρα 14 του Σεπτέμβρη. Να πω και χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενέθλια και να στείλω τις ευχές μου στην Ιωάννα που με ακούει και σήμερα κλείνει τα. Πόσα, Ιωάννα? Α, εντάξει, Ιωάννα. Τα 30, θα πω εγώ. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζετε και πάμε λίγο να δούμε.
1: Κλείνω τα 30.
0: Όχι.
1: Άνταξε.
0: Τα 47.
1: Την έδωσα στεγνά, ρε φίλε. Την έδωσα στεγνά.
0: Πάμε να δούμε λίγο τα πρώτα θέματα από το kretaon.gr.
1: Ναι. Εντάξει, όπως είναι λογικό, το θέμα της κηδείας του Γιώργου Μαζονάκη μονοπολεί το ενδιαφέρον σε όλα τα μέσα. Έτσι και στο kretaon. Σήμερα το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, σε στενό οικογενειακό κύκλο, η ταφή διαβάζουμε. Επίσης, να πούμε, ένας νεκρός και 25 αγνοούμενοι μετά την ανατροπή Λέμβου νότια της Γάβδου. Και Μαρία, το έχουμε συζητήσει τόσες πολλές φορές αυτό το θέμα και στο γραφείο μέσα, ότι πλέον έχει γίνει μια ρουτίνα αυτό με το ζητώνο.
0: Ναι, αλλά δεν είναι ρουτίνα να χάνουν άνθρωπο τη ζωή τους.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Είναι για το περιστατικό, έτσι να πούμε και να ενημερώσουμε τους ακροατές. Έγινε το περιστατικό χθες τη νύχτα, 38 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, 51 διασωθέντες, 77 άτομα επέβαιναν. Συνεχίζονται οι έρευνες και σήμερα Δευτέρα να εντοπίσουν τυχόν επιζώντες. Βέβαια, αντιλαμβανόμαστε ότι όσο περνούν οι ώρες, εντάξει, αυτό γίνεται ακόμα και δυσκολότερο. 29 είναι νεκροί στην άσφαλτο μέχρι αυτή την ώρα. Φέτος ο αριθμός των νεκρών θα είναι μεγαλύτερος από πέρυσι. Αυτή είναι η εκτίμηση του Γιάννη Λιονάκη. Μιλήσαμε χθες στο τηλέφωνο και μου είπε ότι την ίδια περίοδο πέρυσι είχαμε 23 νεκρούς. Ναι. Εκτιμάει ότι οι νεκροί φέτος θα είναι πολύ περισσότεροι και έδωσε έμφαση, Δημήτρη, πέρα από τα γνωστά που έχουμε πει και έχουμε ξανασυζητήσει, νυχτερινές ώρες, αλκοόλ και όχι σωστοί κανόνες οδήγησης. Τα τελευταία τροχαία δυστυχήματα που έγιναν, μιλάω και για τη 19χρονη και 22χρονος τώρα κοντά στα Μάταλα, δεν ήταν πρόσκρουση και σύγκριση για ταχύ. Αυτό σημαίνει ότι έχασαν τον έλεγχο. Άρα εδώ κάτι δεν γίνεται σωστά. Είναι το αλκοόλ. Θα πάω αυτό και πάμε σε μουσικούλα και διαφημίσεις να ηρεμήσεις, να πιεις λίγο νερό. Εφιστάει λοιπόν την προσοχή. Δεν το έχουμε λύσει, λέει ο Γιάννης Λιονάκης στο kretaon.gr, αυτό το θέμα. Και εκτιμά ότι δυστυχώς ο αριθμός των νεκρών φέτος θα είναι πολύ μεγαλύτερος.
1: Πάντως,
0: πολύ δεν ξέρω, θα είναι μεγαλύτερος. 26% αύξηση.
1: Δες το επόμενο θέμα. Ποιο είναι? 17χρονος σε κατάσταση μέθης.
0: Άλλο και αυτό.
1: Δηλαδή θέλω να πω, συνδυάζονται άψογα αυτά τα δύο.
0: Εδώ δυστυχώς. Τώρα έχει και άλλες διαστάσεις. Δεν ξέρω αν άκουγες νωρίτερα στην Αντιγόνη, live με την Αντιγόνη. Έχουμε πάρα πολλά περιστατικά. Έχουμε δυστυχώς, γεννάει προβληματισμό η πρόσβαση των παιδιών στο αλκοόλ. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν 17χρονο που εντοπίστηκε στην πλατεία 1866. Μεθυσμένος, κλήθηκε η μητέρα του που συνελήφθη. Και έχουμε και το άλλο τώρα. Δεν ξέρω αν το είδες αυτό στο Ρέθυμνο. Μπαίνουν 17άρηδες μέσα στα μπαρ γιατί χρησιμοποιούν ταυτότητες φίλων, του γνωστών, του συγγενών, δεν ξέρω που είναι ενήλικες.
1: Εντάξει, μόνο τώρα. Τι πώς σου κάνει.
0: Δεν μου κάνει εντύπωση.
1: Δηλαδή, ο πολυμήχανος Έλληνας δεν θα έβρισκε τρόπο να πάει να πεκρωθεί.
0: Ο πολυμήχανος Έλληνας, ο Μαγκάιβερ της Ελλάδας.
1: Σε κάτι τέτοιο
0: μπορούμε να βρούμε. Αυτό μπορούμε να βρούμε με πολυμήχανους τρόπους να βγούμε από άλλα πράγματα και όχι από αυτά.
1: Όχι, νομίζω πάντα αυτά θα κάνουμε.
0: Γιατί
1: όχι, είμαι απόλυτα σίγουρος. Γιατί αυτό είναι ένα πρότυπο της κοινωνίας. Έχω φίλους στο Facebook που είναι γνωστοί οικογενειακοί και είναι 14-15 χρονών και τους βλέπω σε κάτι πανηγύρια. Έχουν μπροστά κάτι κοκακόλες με λίγο whisky μέσα σίγουρα. Και λέω ρε φίλε, καλά, δεν μπορούν να πάνε να τους μαζέψουν. Στο λέω ειλικρινά. Είναι αποκρουστικό θέμα να βλέπεις ένα νεαρό άνθρωπο να πίνει.
0: Θα πιείς ρε παιδί μου.
1: Όχι, 15-14.
0: Α, 15-14. Δεν κατάλαβα ότι μιλάς.
1: Μάμα πίνεις στα 14 και στα 15-18 θα έχεις πάρει το αμάξι. Σίγουρα. Και θα έχεις
0: πιει. Εδώ το παίρνουν στην Κρήτη από τα 14 και από τα 15. Έβαλες βενζίνη, διαβάζω εδώ τιμές. Εγώ δεν έχω πάει. Η βενζίνη στα Χανιά βλέπω αγγίζει τα 2,30 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,69 ευρώ η εκατοστάρα. Εδώ δεν είδα. Δεν έχω καθόλου εικόνα από το Σαββατοκύριακο.
1: Κοντεύουμε.
0: Τραλαλά, τραλαλά. Να δώσουμε και μία συνέχεια έτσι στο ρεπορτάζ που είπαμε, Δημήτρη, για το ναυάγιο στα Χανιά. Οι διασώντες έχουν μεταφερθεί στην δομή της Αγιάς στα Χανιά. Έτσι δεν το είπαμε αυτό. Δεν έχουμε, ρε παιδί μου, κάτι ευχάριστο. Θέλω να πούμε κάτι ευχάριστο. Δεν θέλω να καθιερώσουμε την καλύτερη της ημέρας.
1: Θες να πούμε κάτι ευχάριστο, να πούμε και τον Όφη επίσης. Αυτό είναι ευχάριστο.
0: Τι να πούμε τώρα μαζί μου για τον Όφη. Έλα, πες, θα σε ακούσω με ανοιχτή αγάπη.
1: Ότι ο Όφη έκανε ένα τεράστιο διπλό στο Φάληρο εναντίον του Ολυμπιακού με 0-1.
0: Ναι.
1: Μετά από πόσα χρόνια. Ήταν 36 χρόνια, ήταν ένα 4-5 απίθανο, αν δεν κάνω λάθος, που είχε συμβεί τότε με μια ανατροπή που είχε κάνει ο Όφη. Όπως και να έχει, είναι μια ευχάριστη είδηση γιατί η πόλη. Μπαίνει σε ωραίους ρυθμούς με αυτό. Ο φίλαθλος κόσμος του Όφη και γενικά ο φίλαθλος κόσμος χαίρεται να πηγαίνει καλά η ομάδα της πόλης του. Την Πέμπτη Όφη θα δώσει ένα ευρωπαϊκό μάτς εδώ πέρα στο Ηράκλειο. Θα υποδεχτεί μια γερμανική ομάδα, τη Χόφενχάιμ. Γενικά είναι μια υπέροχη περίοδος αν είσαι ο παδός του Όφη. Όπως και ο κουμπάρος μου που είναι ο παδός του Όφη και αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα ζει μυθικές στιγμές. Με παίρνει τηλέφωνο κάθε Κυριακή εξασιασμένος ότι.
0: Γιώργο Κορτζηδάκη, τρέμε. Έχω εδώ το Δημήτρη Κανάκη. Σε λίγο θα έρθει να.
1: Μιλάμε off the record.
0: Σε λίγο θα έρθει να κάνετε εκπομπή παρέα. Θα με αφήσει εμένα και θα μετακομίσει στο μεσημεριανό. 3 με 5, Γιώργο Κορτζηδάκη, One Life, One Sport. Σαν να πω, παιδί μου, την εκπομπή του ανθρώπου.
1: Περίμενε τώρα, λες και ανακάλυψα τη φωτιά.
0: Να μην πω την εκπομπή του ανθρώπου. Όλα αυτά τώρα ήταν εισαγωγή για να κάνω πρόμο στον Κορτζηδάκη. Τίποτα δεν με αφήσει.
1: Μα περίμενε να πάμε και μισή ακριβώ για να το εκδώσει στο.
0: Εδώ μου κάνει ο Αντώνης Τσαπίνος νόημα. Μίλα. Τον βλέπει, το έχει γυρισμένη την πλάτη.
1: Δεν βλέπεις.
0: Αφού το έχεις γυρισμένη την πλάτη. Πάμε να σχολιάσουμε, αφού μας λέει Αντώνης να μιλήσουμε. Θα το κάναμε μετά τις διαφημίσεις, πάντα το κάναμε τώρα. Πάμε να σχολιάσουμε. Αντώνη, να σχολιάσουμε ή θα μας πας σε διαφημίσεις. Πάμε. Ωραία. Πάμε σε διαφημισούλες και ερχόμαστε μετά γιατί είχαμε Ανδρουλάκη, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
3: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 11 παρά η ώρα, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, εργάσιμη, Δευτέρα, 14 του Σεπτέμβρη. Είμαστε εδώ στο Κράτο 102,3 μαζί.
1: Μαρία Ορφανάκη.
0: Δημήτρης Κανάκης, μέχρι και τις 12. Καλημέρα Γιώργο, λέει, για το θέμα που λέγαμε πριν. Οι άνθρωποι, λέει, πάνω από 50, λέει, ήταν αυτοί που είχαν τα κινητά έξω και τραβούσαν φωτογραφίες. Μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί, αλλά δεν θα ήταν μόνο. Δεν θα ήταν μόνο. Διαβάζω εδώ δηλώσεις από τον κύριο... το έκλεισα. Δεν θα τις διαβάσω τις δηλώσεις από τον κύριο Πατούλ. Το ξαναβρήκα. Παράνομα, λέει, τα μηχανήματα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο. Έρχονται πρόστιμα και σφράγιση. 14.000 ευρώ, λέει, και πρόστιμο, λέει, και σφράγιση του ιατρείου. Το συγκεκριμένο, λέει, ιατρείο είχε άδεια μόνο για παθολογικό, τέλος πάντων, ιατρείο. Και εγώ τώρα έχω θυμώσει πάρα πολύ και τώρα ξυπνήσαμε. Εντάξει, δεν μπορώ, Δημήτρη. Και τώρα ξυπνήσαμε.
1: Κρίμα που το κλείσανε.
0: Ναι, ναι, έτσι, έτσι. Πάμε να δούμε λίγο τι έγινε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε εκεί τι έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πώς τον είδες, πώς τον άκουσες?
1: Θες να πεις καλύτερα εσύ?
0: Γιατί? Για
1: να... Όχι, εντάξει, καλά. Γιατί? Τον άκουσα, τι να σου πω.
0: Δεν εννοώ αν αφορούσε τα ακουστικά σου ή αν είχες να τα δει.
1: Τον άκουγα, απλά, ναι. Σταθερός.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να μιλήσει σε ένα ακροατήριο έτσι διαφορετικό, πιο κεντρό. Και εμένα, αν είχαμε αριστερό, όχι για συνεργασίες, αλλά να μιλήσει και σε πιο λαϊκά στρώματα, να το πω. Ναι.
0: Είπε πάντως ότι δεν αλλάζει η απόφασή του για μη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Το έκανε ξεκάθαρος. Στόχος, λέει, του ΠΑΣΟΚ, άκου τώρα. Στόχος, λέει, του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση. Εντάξει τώρα.
1: Γι' αυτό δεν ήθελα να πω.
0: Μα εντάξει τώρα. Εντάξει, τι να σχολιάζω τώρα. Από τη μία, λέει, είπε ο κ. Ανδρουλάκης, εγώ δεν έχω το χάρισμα να λέω ψέματα με πλατή χαμόγελο. Είπε, δεν λέει ψέματα με πλατή χαμόγελο. Και μετά λέει, στόχος του ΠΑΣΟΚ και πρώτη θέση. Δηλαδή. Μάλλον το είπε χωρίς χαμόγελο και γι' αυτό δεν μας πείραξε.
1: Όχι, εντάξει. Πρέπει να στοχεύεις, δηλαδή, ψηλά, ναι, σε αυτή τη ζωή. Δεν το λέω. Φυσιολογικό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Πρέπει να στοχεύεις ψηλά.
0: Παρουσίασε το πρόγραμμα, δεν ξέρω πώς σου φάνηκε. Είπε ότι είναι ο ίδιος ο πρόεδρος. Κοστολογημένο και τεκμηριωμένο. Επανέλαβε δεσμεύσεις για 13η σύνταξη, 13ο μισθό, επαναφορά του ΕΚΑΣ. Έτσι μερικά που βλέπω εδώ. Και δεν συμφέρουν, λέει, οι συμμαχίες. Οπότε δηλώνει άρνηση. Στο να συνεργαστεί.
1: Να σου πω κάτι τώρα, πλάκα, νομίζω ότι δεν τον παίρνει να συνεργαστεί. Δεν τον παίρνει.
0: Δεν τον παίρνει.
1: Γιατί θα είναι, αν είναι ο δεύτερος, πώς να το πω, αυτός που θα ακολουθεί ουσιαστικά, γιατί αν δεν είναι πρώτο κόμμα, θα έχει φθορά, κυβερνητική φθορά, και ουσιαστικά σε βάθος χρόνου θα είναι και τα φόπλακα του ΠΑΣΟΚ αυτή. Δεν τον παίρνει, επομένως, πιστεύω, να προχωρήσει μια συνεργασία, και πόσο μάλλον με Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω μαζί σου. Προσπαθώ εδώ τώρα, αλλά δεν θυμάμαι πώς το είπε και θέλω να το πω ακριβώς.
1: Δηλαδή, αυτό το πιστεύω ότι θα το κάνει. Δεν θα το κάνει.
0: Δεν θα συνεργαστεί,
1: ναι,
0: με τον,
1: ναι, ναι, ναι,
0: Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Τώρα είναι άλλες συνθήκες.
0: Περίμενε τώρα,
1: ξέρω,
0: να πούμε και το εξής. Γιατί δηλαδή.
1: Πολιτικά δεν βγάζει νόημα.
0: Ναι, αν έλεγε ο Νίκος Ανδρουλάκης ναι στον θέλω συνεργασία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έλεγε εντάξει. Πώς το βλέπεις?
1: Αν το έλεγε πριν, θα πέφτανε τα ποσοστά του κι άλλο.
0: Ναι.
1: Αν το έλεγε πριν τις εκλογές. Επομένως, καλά κάνει και δεν το λέει. Δηλαδή, αν ήμουν επικοινωνιολόγος του, θα του έλεγα προφανώς δεν λες κάτι τέτοιο. Τώρα, αν αλλάξουν συνθήκες μετά τις εκλογές και πιεστεί τόσο, ούτως ώστε να προχωρήσει σε συνεργασία με τη Δημοκρατία, δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο κεφάλαιο, γιατί ξαναλέω, νομίζω θα πιεστεί πάρα πολύ από την κυβερνητική φθορά που θα φέρει.
0: Πάντως, θα είχε ενδιαφέρον να κάνουμε μία. Μίλησαν οι πολιτικοί αρχηγοί, θα είχε ενδιαφέρον με ένα καλεσμένο ή και εμείς να σχολιάσουμε έτσι τι είδαμε από τον καθένα, είτε επικοινωνιολογικά, ποιο,
1: ναι,
0: θεωρούμε ότι είναι τα λάθη. Αυτά σωστά, σύμφωνα με τη δική μας κρίση και με τις νέες που έχουμε. Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Πάμε να φύγουμε προς το παρόν από την πολιτική. Να πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί τους κτηνοτρόφους. Μιλάω. Μεγάλη ατζέντα θεμάτων. Πάμε να τη συζητήσουμε με τον ακτινίατρο, τον κύριο Αλέκο Στεφανάκη και πρώην πρόεδρο του ΓΙΟΤΕ. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα με υγεία και δύναμη σε εσάς και στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Ναι, εμείς ευχαριστούμε, κύριε Στεφανάκη. Πολλά τα θέματα που έτσι έχω στο μυαλό μας έχουμε να βάλουμε στο τραπέζι. Εγώ θα ξεκινήσω, κύριε Στεφανάκη, με την ευλογιά των εγωπροβάτων. Θέλω να μας πείτε, είναι ανησυχητική σήμερα η κατάσταση και όσον αφορά γενικότερα και πόσο στην Κρήτη?
2: Θα σας πω το εξής. Όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα, δεν είναι μόνο η ευλογιά. Αν ήταν μόνο η ευλογιά θα ήταν ευτυχία. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί δυστυχώς ως χώρα δεν φροντίσαμε να στήσουμε συστήματα, να έχουμε κάνει να έχουμε κάνει γενετική βελτίωση στις δικές μας τοπικές φυλές. Κάθε περιφέρεια έχει 2-3 φυλές σε όλη την Ελλάδα. Και σήμερα είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε ζώα, προσέξτε, η Ελλάδα της εγκοφορματοτροφίας. Από τα πρώτα νούμερα στον κόσμο. Με 24 και περισσότερες φυλές δεν καταφέραμε να βελτιώσουμε τίποτα. Το αποτέλεσμα, να είμαστε αναγκασμένοι να εισάγουμε ζώα. Τα ζώα αυτά μαζί με το υποτιθέμενο βελτιωμένο γενετικό υλικό κουβαλούν και τα προβλήματα και τα νοσήματά τους. Τα προβλήματα της προσαρμοστικότητας, γιατί είναι φτιαγμένα για άλλους τόπους και για άλλα συστήματα εκτροφής. Mm. Τα δικά μας είναι ελευθέρας βοσκής, σε ορεινούς βοσκοτόπους. Αυτά τα λέω για να τα ακούν οι φίλοι μας οι φτηνοτρόφοι και να τα ακούν και οι καταναλωτές, για να ξέρουν όταν αγοράζουν κάτι την αξία που έχει. Είναι άλλο ένα ζώο που είναι σταυλισμένο και άλλο ένα ζώο που μαζεύει τον αθώο της γης και τον φέρνει στο τραπέζι μας. Μιλάμε για άλλα πράγματα.
0: Κύριε Στεφανάκη, συγγνώμη, αλλά έτσι εγώ που δεν γνωρίζω, εισάγουμε, είπατε, ζώα από πού?
2: Εισάγονται ζώα θεωρητικά από τη Γαλλία, τη φυλή Λακών, από την Ισπανία που δεν είναι δικιά τους, τη φυλή Ασάφ. Εγώ νομίζω ότι γίνονται διάφορες εισαγωγές από διάφορες χώρες με διάφορους τρόπους που πολλές φορές δεν ελέγχονται και υγειονομικά. Και γι' αυτό βιώσαμε και βιώνουμε αυτά τα προβλήματα. Ήρθε η Πανόλη και κόντεψε και πιασε όλη την Ελλάδα. Ευτυχώς αντιδράσαμε και την βγάλαμε έξω. Είναι η ευλογία η οποία αποτελεί ένα εφιαλτικό πρόβλημα. Είναι ο αφθόδης που για τη διπλανή μας, τη γειτόνι μας, εκτός από τις ταλαιπωρίες μας, κουβαλούν τα νοσήματά τους, έχουν πάρα πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουμε ανά πάσα στιγμή. Άρα το ερώτημά σας είναι πάρα πολύ εύστοχο και με βρίσκω την ευκαιρία να ενημερώσουμε τους κτηνοτρόφους να κλείσουν τις πόρτες, να μην αγοράζουν ζώα. Έχουμε ζώα και υψηλό γενετικό δυναμικό στην Κρήτη. Να μπορέσουμε να μείνουμε καθαροί. Να μείνουμε καθαροί.
1: Κύριε Στεφανάκη, τα μέτρα που βλέπουμε συνεχώς να παίρνουν παράταση, τη μία παράταση μετά την άλλη.
0: Τώρα είναι μέχρι, συγγνώμη Δημήτρη, μέχρι τις 17 Σεπτέμβρη είναι έχουν παραταθεί,
1: ναι,
0: τα μέτρα.
1: Ναι, αλλά θα ξαναδοθεί ούτως ή άλλως, όσο έχω μάθει. Αυτά τα μέτρα βοηθούν σε μία κατεύθυνση, βοηθούν την κατάσταση τους ώστε να είναι υποέλεγχο?
2: Δεν το συζητούμε, βοηθούν πάρα πολύ, αλλά ξέρουμε όλοι μας πώς λειτουργεί η κοινωνία η ανθρώπινη. Και αν αυτό δεν είναι συνειδητό από τους ίδιους που τους αφορά και αφορά τους κτηνοτρόφους, τα λάθη μπορούν να γίνουν και γίνονται.
1: Τι εννοείται με αυτό, πιο συγκεκριμένα?
2: Πιο συγκεκριμένα, ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθεί ένας κτηνοτρόφος να πάει να κουβαλήσει ζώα με διάφορους τρόπους, ή ένας δοέμπορας ή οποιοδήποτε, απερίσκεπτα, γιατί έχουν άγνοια κινδύνου. Η άγνοια κινδύνου σκοτώνει.
1: Άρα ουσιαστικά τα μέτρα δεν τηρούνται. Υπάρχουν παραδείγματα που...
2: Τα μέτρα, όχι, υπάρχει περίπτωση να μην τηρηθούν και τότε υπάρχει το πρόβλημα. Οι υπηρεσίες, επειδή οι υπηρεσίες δεν μπορούν να είναι στις πόρτες μας, οι κτηνοτρόφοι και οι ζωέμποροι και όλοι όσοι εμπλεκόμαστε σε αυτά τα συστήματα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να έχουμε αυτά που έχουμε.
0: Κύριε Στεφανάκη, ναι, ναι, ολοκληρώστε, ναι.
2: Γιατί ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Είναι υπαρκτός. Και επειδή υπάρχει μια τάση εξυγχρονισμού και προσαρμογής που είναι δεδομένη, αλλά είναι άλλο το επίπεδο που έχουμε φτιάξει εδώ στην Κρήτη. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να εκμεταλλευτούμε την ισιοτικότητά μας και να προστατεύσουμε και να σώσουμε

0: Όσον αφορά το γάλα, κύριε Στεφανάκη, είναι σημαντική η ποιότητα του γάλατος για το μέλλον της κτηνοτροφίας, για τα τυροκομικά
1: προϊόντα? Κοιτάξτε να δείτε, η Κρήτη καταρχήν, θα ξέρετε ότι είναι στην ουσία η ισχυρότερη υποβοηθροφική περιφέρεια της Ελλάδος. Και μπορώ να σας το αποδείξω ανά πάσα στιγμή. Την πράξη. Και ψηλός βαθμός εξυγχρονισμού και νέοι ανθρώποι που ασχολούνται και ενδιαφέρονται, και αυτό δείχνει, ενώ έχουμε τριπλάσιο κόστος παραγωγής από την υπόλοιπη Ελλάδα, καταφέρνουμε και επιβιώνουμε με τιμή γάλακτος 1,20 περίπου, τη στιγμή που δεν μπορούν να επιβιώσουν απάνω με 3 τέταρτα χαμηλότερο κόστος, 15 λεπτά έχει το τριφύλι και 5 λεπτά το άχυρο. Ρωτήστε πώς είναι η τιμή εδώ. Και ζουν και τους δίνουν 1,60 το γάλα και δεν μπορούν να ζήσουν. Άρα βλέπετε ότι έχει γίνει δουλειά στο σύστημα και έχει υπάρχει αριστοποίηση της παραγωγικότητας. Τι γίνεται? Επειδή υπάρχει υπερπροσφορά, ναι, τα 120 υπέροχα τυροκομεία που έχουν και οι 40 οικοτεχνίες που παράγουν μοναδικά προϊόντα, αλλά δυστυχώς είναι μικροί και πολυτεμαχισμένοι και δεν υπάρχει ενιαίο σύστημα προώδησης και ενημέρωσης του καταναλωτή και της αγοράς, και πουλάνε χαμηλά, δημιουργείται αυτός ο φαύλος κύκλος. Σήμερα στην υπέροχη Κρήτη, φέτο υποθέτω ότι θα πλησιάσουμε τους 20.000 τόνους γάλα, οι οποίοι ταξιδεύουν από την Κρήτη και πάνε στην υπόλοιπη Ελλάδα για να επεξεργαστούν.
0: Αυτό το νούμερο που μας δίνετε σε σχέση με άλλες χρονιές, κύριε Στεφανάκη, το 20.000 που λέτε?
1: Ναι, ανεβαίνει κάθε χρόνο, ανεβαίνει και πάει απάνω.
2: Mm-hmm.
1: Ανεβαίνει.
2: Και
1: ενώ ανεβαίνει ο τουρισμός μας, ανεβαίνουν όλα αυτά, δεν έχουμε καταφέρει να κάνουμε διασύνδεση των τομέων. Οι επισκέπτες μας που έρχονται εδώ, λίγοι δοκιμάζουν, γιατί δεν ξέρουν ότι έχουμε υπέροχα τυροκομικά προϊόντα, ότι έχουμε υπέροχο κρέας από πρόβατο, από αρνί, το κάνουμε βραστό, αντικριστό και όλα αυτά.
2: Εμείς
1: έχουμε κόμπλεξ εμείς έχουμε κόμπλεξ με τον τόπο μας, δυστυχώς, και το πληρώνουμε. Λείπει η αυτοπεποίθηση.
0: Δηλαδή,
1: επειδή λοιπόν συμβαίνει αυτό, ναι, να ξέρετε ότι το γάλα που φεύγει από εδώ ταξιδεύει και δεν ξεδιάζει μέχρι να φτάσει εκεί που πάει. Άρα έχει γίνει μια πολύ δυνατή δουλειά στη ζώνη γάλακτος, αλλά επειδή οι συνθήκες είναι δύσκολες. Προσέξτε, προχθές πήρε 50 ευρώ ο τόνος παραπάνω το καλαμπόκι. Δηλαδή είναι διεθνής, χρηματιστηριακές τιμές. Δηλαδή 200 ευρώ ο τόνος το καράβι εννοώ, χωρίς τα υπόλοιπα, πήγε 250. Αυτόματα πήρε απάνω το γυάλευρο. Πώς θα αντέξει ο κτηνοτρόφος?
0: Τώρα που λέτε πώς θα αντέξει ο κτηνοτρόφος, τι πρέπει να κάνει ο παραγωγός σήμερα για να επιβιώσει?
1: Από την πλευρά του ο παραγωγός πρέπει να αριστοποιήσει σε δύο κατευθύνσεις, γιατί αυτό πρέπει να βάλουμε πλάτη όλοι για να μείνει ζωντανό το σύστημα και να συνεχίσουμε εμείς να απολαμβάνουμε αυτά που δίνει η κτηνοτροφία στην ισόρροπη ανάπτυξη, στην προστασία του περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές και όχι μόνο, και ασφαλώς την τόνωση της οικονομίας, γιατί η κτηνοτροφία δεν είναι μόνο τα πρόβατα, δεν είναι μόνο η κτηνοτροφία, είναι η βιομηχανία ζωοτροφών, είναι τα γεωπονικά καταστήματα, είναι οι κτηνίατροι, είναι τα τυροκομεία, είναι όλο το σύστημα που τροφοδοτεί τη κτηνοτροφία. Είναι τεράστια σημασία και επίδραση στην οικονομία. Λάθος εκτιμούνται τα πράγματα και θεωρώ ότι πολλές φορές γίνεται και σκόπιμα. Το θέμα είναι ποιο? Ότι σήμερα ο παραγωγός από τη δικιά του πλευρά, και η συνάντηση που είχαμε κάνει πρόσφατα στις Μοίρες που πήγε ήταν εντυπωσιακή, γιατί ήταν νέοι άνθρωποι, νέοι κτηνοτρόφοι ζωντανοί που κάνουν πράγματα και παράγουν. Πρέπει να παράγουμε αριστοποιημένα, δηλαδή το καλύτερο και τη μεγαλύτερη ποσότητα με το μικρότερο κόστος. Άρα πρέπει να ταΐζουμε σωστά, να προστατεύουμε το περιβάλλον, να αξιοποιούμε σωστά τους βοσκοτόπους και παράλληλα πρέπει να δώσουμε βάρος στα χημικά, στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος όσο γίνεται περισσότερο. Δηλαδή και αυτό επηρεάζεται και από το ζώο και από το σύστημα διαχείρισης και ασφαλώς και από το πρόγραμμα διατροφής. Όλα αυτά, επειδή έχουν πάρα πολύ επιστημονική γνώση που δεν μπορεί να την έχει ο κτηνοτρόφος,
2: ναι,
1: είπαμε να το συζητήσουμε για να γίνεται σωστά όλη η διαδικασία, να ξεκινήσουμε να υποστηρίξουμε τους ανθρώπους μας, τα πόδια μας, για να αριστοποιήσουν, να παράξουμε ένα προϊόν το οποίο να μπορεί να ταξιδέψει, ασφαλώς να μπορεί να μπει στο τυροκομείο και ο τυροκόμος να μπορεί να επεξεργαστεί, να παράξει αυτή τη μονιδική ταυτότητα και ποιότητα προϊόντα που παράγονται ευτυχώς, για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε σε αυτό το ανταγωνιστικό περιβάλλον.
0: Άρα ουσιαστικά λέτε να υπάρχει μια συνεργασία με έναν άλλον τρόπο.

0: Ο ανάμεσα στους κτηνοτρόφους και τους κτηνιατρούς.
1: Γενικότερα τους γεωτεχνικούς. Ο καθένας από εμάς δεν τα ξέρει όλα, δεν τα ξέρει όλα και θέλει συνεργασία. Ένας ζωοτέχνης δεν μπορεί να είναι κτηνοτρόφος ή θα μπορούσε να είναι. Ένας κτηνοτρόφος δεν μπορεί να είναι κτηνίατρος, δεν μπορεί να είναι ζωοτέχνης και ασφαλώς θέλει συνεργασία, γιατί το επίπεδο είναι ψηλό στην Κρήτη και πρέπει να το σηκώσουμε περισσότερο και σας ευχαριστώ για την επικοινωνία και τη δυνατότητα που αρχίζουμε και τα κουβεντιάζουμε αυτά, γιατί οι κουβέντες έχουν φέρει αυτά που έχουμε στον τόπο μας.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Στεφανάκη.
2: Πάντως, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελα να κάνω μια ερώτηση και με κάποιες κατά καιρούς ακούμε διάφορα και θα ήθελα να το αποσαφηνίσετε και να το ξεχωρίσετε το όλο θέμα. Υπάρχουν κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που κάνουν, μειώνουν ουσιαστικά την ποιότητα του κρέατος αλλά και των προϊόντων του πρωτογενού τομέα?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σήμερα στο δυτικό πολιτισμό, επειδή όλα τα κάμανε κέρδη,
2: ναι,
1: πρώτα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ακολουθούν ως τυφλομπόντικες δυστυχώς
2: στην Ευρώπη.
1: Η Ευρώπη, και λυπούμε που το λέω, γιατί δεν είμαστε αυτοί, έχουμε ένα πολυπολιτισμικό τόπο και είναι κρίμα, κρίμα να ακολουθούμε 5 συστήματα που μας τώρα βγαίνουν στα δικαστήρια το πώς δουλεύουν και να προσπαθούν να κάνουν το αλεύρι τυρί ή κρέας, έτσι, ή να προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν χρειαζόμαστε αγελάδες που τρώνε το τζάμπα χόρτο από το... αυτό είναι η εμποδοτροπία στην Ευρώπη. Χρειαζόμαστε να φτιάξουμε φορμέντορες, να βάζουμε μέσα εμείς τα μικρόβια και ό,τι άλλα υλικά. Θέλουμε να σας φτιάχνουμε το τεχνητό κρέας και το τεχνητό τυρί.
2: Και ουσιαστικά όλο αυτό το επεξεργασμένο είναι
1: το ξανακάμανε στην Ευρώπη και τρελάνανε τις αγελάδες. Ξεχάσαμε μέσα σε 25 χρόνια έλεος. Αλλά είναι οι πολυεθνικές που κάνουν τα λόμπι σε άσχετους στην Ευρώπη ή διαπλεκόμενους και έχουν αποπροσανατολίσει τον κόσμο.
2: Πάντως είναι επικίνδυνα πειράματα αυτά. Εμένα με ακούγονται ως καταναλωτή, δεν είναι κάτι το οποίο με χαροποιεί όλα αυτά που διαβάζω.
1: Ευτυχώς ζούμε σε ένα πλανήτη που έχει άμυνες και όταν αυτό το όν που λέγεται άνθρωπος ξεπερνά τα όρια, ο πλανήτης αντιδρά. Αυτό μας έχει σώσει. Κατά την άποψη σας μιλάει ένας κτηνίατρος που έχει επαφή με τα ζώα καθημερινά σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε το ανελαστικό αγαθό του ανθρώπου, που είναι το τρόφιμο και ιδιαίτερα το ζωικό, που είναι το πλήρες τρόφιμο.
0: Κύριε Στεφανάκη, έχουμε 2 λεπτά ακόμα. Θέλω, αν δεν έχετε αντίρρηση, να κλείσουμε με 2 ερωτήσεις των ακροατών. Αν εμφανιστεί ένα κρούσμα ευλογιάς στην Κρήτη, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει, λέει, ένας κτηνοτρόφος για να μην εξαπλωθεί νόσος?
1: Να ενημερώσει το κτηνίατρό του, και ο κτηνίατρός του ξέρει τη διαδικασία, γιατί πρέπει να δηλωθεί και να ενημερωθούν οι τοπικές υπηρεσίες για να ενεργοποιηθεί το σύστημα επαγρύπνησης και η εκρύζωση. Άρα, σε κάθε περίπτωση, όταν κάτι δεν πάει καλά, να συνηθίσουν να μιλάνε, γιατί δεν είναι μόνο η ευλογιά. Τα ζώα που κουβαλήσανε από πάνω, και το λέω στους φίλους μου ανεξέλεκτα, οι φίλοι μας από πάνω που είναι ελεγμένα και όλα καλά, ναι, κουβαλήσαν όμως τη λοιμώδια γαλαξία. Δεν θέλω να σας πω πόσα είναι τα εκατομμύρια στις τσέπες των σκηνοτρόφων και τι εφιαλτικό πρόβλημα μας έχουν δημιουργήσει, γιατί εγώ καλούμαι να διαχειριστώ και να υποστηρίξω ανθρώπους. Γεμίσαμε την Κρήτη λοιμώδια γαλαξία που δεν είχαμε.
0: Τι είναι η λοιμώδια γαλαξία?
1: Είναι ένα μικρόβιο που προσβάλλει το ζώο, προσβάλλει το μαστό, προσβάλλει τα γεννητικά όργανα και κάνει αποβολές, αλλά βασικά όταν πει σε μια εκτροφή, όταν βγάζει ο κτηνοτρόφος 100 κιλά γάλα, μέσα σε μια εβδομάδα δεν έχει δουλειά να κάνει.
0: Μάλιστα.
1: Ή κινδυνεύει μετά, χάνει την παραγωγή, το εισόδημα, ή παλεύει μετά να σώσει τα ζώα του. Δυστυχώς τα κουβαλήσαμε εδώ και έχουμε εγκαταστήσει εμβολιακά προγράμματα πια με κόστη, με ταλαιπωρίες και δυσκολευόμαστε να τα διαχειριστούμε. Θέλει μεγάλη προσοχή, πρέπει να κλείσουμε τις εκτροφές μας, γιατί απάνω αυτοί που φέρανε τα ξενικά ζώα που δεν τα αρνούμε, οι Γάλλοι έχουν κάνει μια καταπληκτική δουλειά στη φυλή λακών για να βγάλουν το τυρί, το ροκφόρ, στο δικό του σύστημα
2: και στο δικό τους κλίμα.
1: Και το δικό τους κλίμα. ένα πολύ καλό ζώο. Ναι, το δίνουν 270 κιλά γάλα τη σεζόν, το ένα με το άλλο. Πώς οι Έλληνες που δεν βελτιώσανε μια ελληνική φυλή το πήγανε στα 500, μα ποιον κοροϊδεύουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Σταβανάκη, αν μπορείτε με δύο κουβέντες, γιατί πρέπει να σας κλείσουμε, έτσι δεν θέλω να αφήσω τον ακροάτρια χωρίς να απαντηθεί η ερώτησή της. Αν λέει δεν γίνουν κάποια πράγματα που λέτε, πώς βλέπετε τη κτηνοτροφία της Κρήτης σε 5 χρόνια.
1: Κρήτη, η κτηνοτροφία της Κρήτης ήταν, είναι και θα είναι εδώ. Το θέμα είναι ποιοι θα την έχουν.
2: Τι εννοείται, ξαναλέω, σύντομα. Τι εννοείται ποιοι θα την έχουνε.
1: Ναι, γιατί ποιοι θα την έχουνε. Είμαστε 70% ορεινή έσπαση. 70% της Κρήτης είναι ορεινές περιοχές. Είναι βουνά. Πώς αξιοποιηθούνε. Αν δεν αξιοποιηθούν θα γινόμαστε νότιος Αγίος Βασίλειος. Θα κεγόμαστε και θα είναι μαύρο. Ούτε ο τουρισμός θα μπορεί να ζήσει. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε τόσο μονόπατα. Φτιάξαμε τη βιομηχανία μας στη βαριά τον τουρισμό και το ξέρετε με τι κόπο. Φέραμε τα συστήματα υγιεινής και ασφάλειας σε τρομερό επίπεδο πάλι μόνοι μας, γιατί έχουν μπει στο χώρο άνθρωποι άξιοι που το παλέψαν από την αρχή, από τις προηγούμενες γενιές. Αυτά πρέπει όμως να συνεχίσουμε να τα υποστηρίζουμε σοβαρά και υπεύθυνα, γιατί αλλιώς δεν χωράει άγνοια κινδύνη.
0: Κύριε Σταφανάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήσασταν καταπληκτικός. Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Να είστε καλά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 11. Κρέτα One 102,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην οίκια τη γειτονιά που αγάπησε και δεν ξέχασε ποτέ, θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και απλός κόσμος το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στη Μία στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας. Στο μεταξύ, σήμερα αναμένεται η απολογία των γιατρών για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή. Στην Αγία Χανίων μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο νότια της Γάβδου. Παραμένει η αγωνία για τους 25 αγνοούμενους. Νέο περιστατικό μέθησαν υλίκους στην Κρήτη, καθώς 17χρονος εντοπίστηκε σε κατάσταση μέθης στην πλατεία 1866 των Χανίων. Η μητέρα του συνελήφθη για έκθεση και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη, για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο. Η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
6: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
7: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
6: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
7: Βραχή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
8: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
7: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
9: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά.
11: Χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
6: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
8: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
7: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
7: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
0: Γκρεμίζεις, ανακαινίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
9: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Επιστρέψαμε. Καλημέρα. Όλο καλημέρα στέλνω.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εδώ είμαστε στο Κρέτο 102,3. Δημήτρης Κανάκης.
1: Μαρία Ορφανάκη. Ξέρεις, πάντα το λέμε έτσι, πριν πει το μαζί. Πάντα το λέμε έτσι και νομίζω ξέρεις ότι εγώ είμαι η Μαρία Ορφανάκη.
0: Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 12. Αντώνη Τσαπίνο, Σάκης Απόστολο Γεωργάκης, Καπεδούνα και Μάνος Τσουρουνάκης. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, πού σας βρίσκουμε, πώς είστε. Είστε στον δρόμο, στείλτε μας ένα μηνυματάκι κρατεών.gr εκεί πατώντας τον μπλε κουμπί, αλλά και στο Viber 6947-703-304 και τηλέφωνο 281-0383-282. Πείτε μας, πού είστε, τι κάνετε, έχετε βρει κάπου κίνηση και έχουν έρθει και μηνύματα. Δημήτρη, καλή αρχή στα παιδάκια μας, καλή σεζόν, καλή σχολική χρονιά.
1: Πανηγύρι γονείς.
0: Πανηγύρι. Κοίτα, κάποιοι. Είναι χωρισμένοι. Είναι μια μερίδα που λένε: επιτέλους να πάρω μια ανάσα, να μην έχω σπίτι. Και είναι και άλλη μια μερίδα που εγώ ανήκω στη δεύτερη τώρα σε αυτή τη φάση. Που λέω: πω, δραστηριότητες, δρομολόγια, διαβάσματα.
1: Βιβλιοπολία.
0: Αμάν αυτή η λίστα. Η λίστα του Σίντλερ. Η λίστα του Σίντλερ. Ταινιάρα, αλλά αυτή η λίστα. Άστα. Βέβαια, να πούμε ότι και φέτος θα έχουμε τα καλάθια αλληλεγγύης. Μπορείτε όσοι θέλετε να προσφέρετε το λιγότερο, παιδί μου. Δύο μολύβια, ένα κουτί μαρκαδόρος, ένα στυλό. Ό,τι έχετε και πράγματα από το σπίτι που είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αν δεν έχετε τη δυνατότητα, για να δοθούν για άλλη μια φορά στις ευπαθείς ομάδες. Δημήτρη, έχει βγει ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον στην. Στον αέρα πήγα να πω. Στον αέρα δεν είναι το θέμα. Σε όλα τα ειδησιογραφικά site αναφέρομαι με ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που το θίξαμε λίγο με τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, τον κύριο Περισσινάκη, την προηγούμενη εβδομάδα. Αναφέρομαι στο δημογραφικό. Και τώρα πρόσεχε να δεις. Αντιστέκεται λίγο η Κρήτη. Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο. Είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Πάντως είναι πολύ χαμηλά τα ποσοστά και στις γεννήσεις αλλά και στις εγγραφές παιδιών που μας έλεγε ο κύριος Περισσινάκης. 40% κάτω έλεγε η ευρυφωνηπιακή σταθμή. Μειωμένες εγγραφές και στην πρώτη τάξη του Δημοτικού. Χανιά, Ρέθυμνο και Ηράκλειο καταγράφηκαν λιγότεροι θάνατοι από γεννήσεις. Μην σας μπλέξουμε τώρα με αριθμούς. Νομίζω ότι θα μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά καλύτερα αύριο με την κυρία Τραγάκη που είναι καθηγήτρια και είναι ειδικός να μας δώσει έτσι. Τις διαστάσεις, τους αριθμούς, γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Τον υπαρξιακό κίνδυνο.
0: Έτσι. Πολύ, πολύ σοβαρό θέμα. Το οποίο, τι να πούμε τώρα, επηρεάζει πολύ. Και βέβαια έχει και μια εξήγηση.
1: Έχει πάρα πολλές εξηγήσεις. Είναι κοινωνικό, οικονομικό, είναι ένα τεράστιο ζήτημα.
0: Πόσες οικογένειες ξέρεις που. Πόσα ζευγάρια ξέρεις που θέλουν να παντρευτούν ή έχουν παντρευτεί και λένε δεν μας παίρνουν τώρα να κάνουμε ένα παιδί. Ή μένουν με ένα παιδί.
1: Επειδή συναναστρέφομαι με τέτοιες ηλικίες που είναι τριαντάριδες σε αυτή τη λογική, μπορώ να φανταστώ τους λόγους. Βέβαια από την άλλη, αν το θες μέσα σου, λέω τα λεφτά θα τα βρεις. Αυτή τη συνήθως απαντάω. Κούτσα στραβά θα τα καταφέρεις. Αν είσαι σωστός άνθρωπος και ένα παιδί, πρωτίστως θέλει αγάπη. Έτσι.
0: Θέλει αγάπη. Αλλά δεν μεγαλώνει μόνο με αγάπη.
1: Όχι,
0: να τα λέμε.
1: Να είμαστε και λίγο
0: ρεαλιστές. Και με όλη αυτή την ακρίβεια και με την τσέπη μας μέχρι τους 10-15 ή 20 του μήνα να αρχίσει να αδειάζει, ζορίζει το πράγμα.
1: Συνδυάζεται εξαιρετικά με ένα θέμα το οποίο το έχει γράψει και η Άννα Χαλεπάκη στο kretaone.gr. Με νέους που εξακολουθούν να μένουν με τους γονείς τους μέχρι τα 30.
0: Εδώ αυτό
1: δηλαδή,
0: έχει
1: αυτό
0: να
1: είναι
0: κάνει
1: μια εξαιρετική διάσταση και προσέγγιση, γιατί όλα συνδυάζονται και όλα καταλήγουν εκεί. Γιατί κάποιοι, ας πούμε, το λέμε το δημογραφικό, δεν έχουν καταλάβει πόσο σημαντικό είναι για μια οικονομία. Δηλαδή, ρωτήστε ένα πρωτοτύπη φοιτητή οικονομικών. Μπορώ να σου εξηγήσω πάρα πολύ απλά. Εμείς, ας πούμε, ενδεχομένως τώρα αυτοί που είμαστε 30, να μην μπορούμε να πάρουμε σύνταξη σε 30-35 χρόνια. Και να φταίει αυτό.
0: Εσύ ονειρεύεσαι σύνταξη.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση.
0: Ούτε εγώ την ονειρεύομαι.
1: Απέχω πολύ, ευτυχώς ακόμα.
0: Εσύ απέχεις πολύ. Εσύ να δεις που
1: γίνεται. Αλλά θέλω να σου πω πέρα από την πλάκα, πώς το λένε, τα ταμεία του κράτους θα έχουν σοβαρό ζήτημα σε λίγα χρόνια με το πληθυσμό να γυρνάει αυτομάτως. Να μην υπάρχουν γενείς, να μην υπάρχουν νέοι άνθρωποι που θα εργάζονται. Αυτό δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί. Κυρίως γι' αυτό είχα ρωτήσει και τον κύριο Κεφαλογέννη που τον είχαμε εδώ την προηγούμενη ομάδα. Ήταν η πρώτη ερώτηση που του έκανα. Δηλαδή είναι υπαρξιακό ζήτημα για τη χώρα.
0: Είναι. Πάντως, αν ονειρεύεσαι, Δημήτρη Κανάκη, σύνταξη, λέω να την ξεχάσεις. Δεν ξέρω, γιατί είχα βγει το Σάββατο το βράδυ στην παρέα μου τρεις συνάδελφοι δημοσιογράφοι μεγαλύτερη από μένα. Σε 2 χρόνια λέει έβγαινε αιώνα στη σύνταξη, σε 3 χρόνια έβγαινε η άλλη συνάδελφος. Εγώ σε 20 χρόνια και γελάσανε εκεί. Δεν ξέρω γιατί γελάτε, γιατί δεν πρόκειται να βγει να βγω στη σύνταξη και δεν ξέρω πώς θα είναι έτσι το περιβάλλον στα επόμενα 20 χρόνια. Δεν έχουμε το τηλέφωνο, Αντώνη, όχι, δεν το σηκώνει. Έξανα να προσπαθήσουμε. Δεν το σκόνει. Το κατάλαβα. Μπορεί να μην τα ακούει, περιμένουμε. Γιατί θέλουμε να πάμε στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Σε λίγη ώρα ξεκινάει μια συνέντευξη τύπου εκεί για το γεωφύρι της Άρτας, το λέω εγώ.
1: Ταιριάζει.
0: Ναι. Ολημερείς το χτίζανε, το βράδυ το γκρεμίζανε για αυτό το έργο που σταμάτησε και που οι σύλλογοι εκεί, το 53 και 54 σχολείο, οι γονείς, εκπαιδευτικοί, παιδιά διαμαρτύρονται και προσπαθούν να βρουν τρόπους για να εξασφαλιστεί η συνέχιση του έργου. 5 χρόνια μετά την έναρξή του, Δημήτρη.
1: Βέβαια, 5 χρόνια μετά την έναρξή του.
0: 15 μήνες είχαν δώσει τότε.
1: Καλά. Τα χρονοδιαγράμματα αλλάζανε κάθε τρεις και λίγο, γιατί όσοι είχαμε παρακολουθήσει το ρεπορτάζ ήταν πολύ ξεκάθαρο. Τα χρονοδιαγράμματα αλλάζανε κάθε τρεις και λίγο, υπήρχαν ζητήματα με το ρεύμα, με την τροφοδότηση του ρεύματος.
0: Και όχι μόνο.
1: Καλά, χίλια δυο ζητήματα.
0: Χίλια δυο ζητήματα. Η ουσία όμως είναι ότι το έργο έχει σταματήσει. Δεν έχουμε τη γραμμή στον αέρα. Καλημέρα, Μάριε.
2: Να σου πω, πάρε κανένα νερό, ρε.
0: Καλημέρα, Μάρια, είμαστε στον αέρα. Νερό έχουμε κι εμείς εδώ, βέβαια. Αλλά έχουμε μία απόσταση και δεν μπορούμε να σε κεράσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Μάριος Διονέλης.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλή σχολική χρονιά. Να πω ότι μιλάμε με τον Μάριο Διονέλη, συνάδελφο δημοσιογράφο και πρόεδρο του Συλλόγου Νέου του 54ου Δημοτικού Σχολείου. Καλή σχολική χρονιά. Δεν ξέρω, βρέσει Μάρια, τώρα εκεί με όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει πολλά χρόνια η πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία, τι η χρονιά θα είναι.
2: Μία χρονιά με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα και με απογοήτευση, Μαρία, δυστυχώς. Γιατί τόσο καιρό, είναι η πέμπτη χρονιά που έχουμε γιαπή μέσα στο σχολείο, εργοτάξιο ανοιχτό. Είναι η πέμπτη χρονιά με κοντέινερ, αλλά είναι η πρώτη χρονιά που έχουμε ένα έργο και επισήμως σταματημένο. Γιατί τόσα χρόνια βλέπαμε ένα έργο να είναι σε εξέλιξη. Με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, ήταν για 15 μήνες, από τον Ιούνιο του 2022 και τώρα έχουν, νομίζω, αν μετρούσα καλά χθες, είμαστε στους 51 μήνες.
1: Μάρια, τι έγινε τώρα και φτάσαμε σε αυτό το τέλμα, ας το πούμε έτσι.
2: Το τέλμα είναι ότι ο εργολάβος αποχώρησε, με ναι. τον Δήμο τα σπάσαμε, υπάρχει μια επίσημη πλέον λήξη του συμβατικού αντικειμένου και μας υπόσχονται μια καινούργια μελέτη, καινούργια προκήρυξη, καινούργιο διαγωνισμό. Καινούριο ανάδοχο, πιθανώς ενστάσεις. Καταλαβαίνουν όλοι όσοι ξέρουν λίγο από τα τεχνικά έργα ότι στην ουσία το έργο σταματάει και δεν ξέρει κανένας πότε θα ξαναξεκινήσει. Αυτή τη στιγμή ναι. είμαι μπροστά στο κτίριο, το ένα από τα τέσσερα κτίρια του σχολείου μας. Το τρίτο κατά σειρά, έχουν φτιαχτεί τα δύο όχι χωρίς προβλήματα, είμαστε στα μισά του έργου. Το τρίτο όμως που είναι γιαπή, είναι ένα τριώροφο κτίριο. Βλέπουμε μόνο τα μπετά, ένα γιαπί όπως σας το περιγράφω, το έχουμε δώσει και σε φωτογραφίες για τους ακροατές μας, νομίζω το έχουν δει στο δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει, το οποίο κλείνει ως εργοτάξιο και δεν ξέρει κανένας πότε θα ξαναξεκινήσει.
1: Φανταστικά.
0: Εγώ τώρα θα ρωτήσω, πέρα από την καθυστέρηση, πέρα από όλα αυτά που λες, οι συνθήκες εκεί για τα παιδιά, υπάρχει ασφάλεια, Μάρια, δηλαδή πώς είναι
2: το όσο είσαι, τώρα μέσα σε ένα κτίριο, εσύ Μαρία το ξέρεις στο σχολείο.
0: Φυσικά ήταν και τα δύο μου παιδιά εκεί. Έχουν αποχωρήσει πριν, όταν ξεκίνησε η ενίσχυση, ήμασταν εκεί και θέλω να σου πω ότι φύγαμε από εκεί σε κοντέινερ, δηλαδή ζήσαμε όλη τη διάρκεια.
2: Τώρα είναι ακόμα τα κοντέινερ, κλέβουν χώρο από την αυλή μας, είναι ένα σχολείο με 300 παιδιά, δύο σχολεία, το 53 και το 54, κλέβουν χώρο από την αυλή μας τα κοντέινερ. Το κομμάτι της Γουρομαλίνης που είχε μία είσοδο που ήταν και πιο ασφαλής, γιατί η άλλη είσοδος, η μία και μοναδική πλέον, είναι επί της Ακαδημίας Ανδρέα Παπανδρέου, που δεν είναι και το πιο ασφαλές, έχει κλείσει η πλαϊνή είσοδος και έξοδος, εκεί ακριβώς είναι το εργοτάξιο. Έχει ένα πλέγμα στη μέση της μικρής αυλής. Δεν πλησιάζουν τα παιδιά, αλλά είναι και μια εικόνα που λες, βλέπω εγώ ένα ανοιχτό κτίριο, βλέπω σκόνες, βλέπω μπάζα, βλέπω σίδερα που είναι πίσω από κάποια λινάτσα που έχουν βάλει. Πάνω στη λινάτσα, να σας πω, αυτή τη στιγμή έχουμε κρεμάσει δύο πανό, λέει 5 χρόνια γιαπή, δήμαρχε ντροπή. Νομίζω δεν χρειάζεται να εξηγήσω τίποτα
1: περισσότερο. Από το Δήμο δεν υπάρχει κάτι γι' αυτό.
2: Από τον Δήμο μας είπαν ότι θα κάνουν όσο μπορούν γρηγορότερα για να φτιάξουν την καινούργια μελέτη σκούπα, που και αυτή φαίνεται ότι θα έχει πολλές ελλείψεις. Για παράδειγμα, δεν βάζουν μέσα στη μελέτη την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που μας έχει υποσχεθεί ο Δήμαρχος από το 24, όταν ανέλαβε ότι δεν μπορεί αυτό το σχολείο σε αυτή τη γειτονιά, τόσο μεγάλο, τόσο κεντρικό, να μην έχει μια αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, και παρόλα αυτά δεν την προβλέπουν στη μελέτη. Ναι. Το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι? Ακόμα και για τα κτίρια που είναι έτοιμα, λέμε λίγο κατεφημισμόν έτοιμα. Υπάρχει μια αντλία θερμότητας η οποία έχει αγοραστεί τον Μάιο του 2024. Τώρα είμαστε Σεπτέμβριο του 26 και ακόμα δεν έχει συνδεθεί στο ρεύμα.
0: Αντλία θερμότητα σημαίνει, Μάρη, ότι τα παιδιά είναι χωρίς θέρμανση.
2: Είναι χωρίς θέρμανση και χωρίς κλιματισμό. Έχουν μπει και τα σώματα, τα fan coil, που είναι και για ψύξη και για θέρμανση. Αυτή τη στιγμή έχει αφόρητη ζέστη μέσα στο σχολείο. Αφόρητη ζέστη. Και το χειμώνα θα είμαστε πάλι δεύτερο χειμώνα χωρίς θέρμανση.
0: Τώρα δεν μπορώ να μην πω έτσι. Είχαμε εδώ τον αντιδήμαρχο παιδείας την προηγούμενη εβδομάδα, τον κύριο Περισσινάκη. Εννοείται ότι είπε για διάφορα προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Δεν τα παρουσίασε όλα έτσι ρόδινα, αλλά είπε είμαστε έτοιμοι. Εγώ μόνο από αυτό που ακούω, μόνο για το συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα, δεν πάμε στα υπόλοιπα.
1: Και ένα συγκρότημα που έχει τόσα παιδάκια.
0: Ναι, δεν είμαστε έτοιμοι.
2: Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι. Εμείς αυτή τη στιγμή βρήκαμε δασκάλες. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα. Μεράσαμε ένα κείμενο ενημέρωσης, μοιράσαμε κάποια δωράκια στα πρωτάκια μας που ήρθαν τώρα. Μόνο για να πούμε τα μέλη του συλλόγου να μοιράσουμε στα παιδιά, λιώναμε στη ζέστη. Θα δεστείτε αυτό που θα κάθονται 6 ώρες εδώ. Τώρα σκεφτόμαστε, σας το λέω και ως είδηση, επειδή ζητήσαμε σε μια συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Σπυριδάκη, τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών, μήπως έστω προβλέψουν ανεμιστήρες. Είμαστε έτοιμοι οι γονείς να πάμε να αγοράσουμε ανεμιστήρες. Από 2 ανεμιστήρες σε κάθε τάξη. Γιατί δεν μπορεί τα παιδιά μας να είναι σε αυτή την κατάσταση.
0: Πόσες τάξεις είναι, Μάρια, δεν ξέρω
2: αυτή
0: και
2: τη στιγμή,
0: τι έγραφες.
2: Το κτίριο που δεν έχει σύνδεση με το ρεύμα, γιατί το ένα έχει κανονικά, είναι 5 και 4, 9 τάξεις.
0: Άρα 9 τάξεις. Οι 9 τάξεις είναι αυτές που υποφέρουν με την έλλειψη.
2: Ναι.
1: Ο Δήμος τι σας είπε, Μάρια, για τους ανεμιστήρες?
2: Μας είπε ότι δεν είχε γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού για να έρθει ο εργολάβος που θα αναλάβει του ΔΔΕ το έργο να κάνει τη σύνδεση, να μεταφέρει τη γραμμή. 2 χρόνια, παιδιά, 2 χρόνια.
0: Για την αντλία θερμότητας.
1: Ναι, εγώ λέω για τον ανεμιστήρα. Όταν είπατε του κυρίου Σπυριδάκη, να σου
2: είπε ότι πρέπει
1: εμείς
2: να μιλήσω με την οικονομική υπηρεσία, με τον κύριο Τσατσάκη, να δούμε αν υπάρχει κονδύλι, κάνα χιλιάρικο, ξέρω εγώ πόσο χρειάζεται, να πάω να πάρουμε 20 ανεμιστήρες.
0: Άστο, βρε Μαρία, δεν πειράζει να σου πω κάτι. Εντάξει, στο τέλος θα κάνουμε και μία.
2: Θα φέρουμε οι γονείς από τα σπίτια μας, Μαρία, αλλά να σου πω κάτι, είναι ντροπή. Γι' αυτό λέει το πανό μας, δήμαρχε, ντροπή.
0: Να πούμε,
2: γιατί
0: βέβαια,
2: αν ήταν,
0: ότι
2: έφερνα
0: όλα
2: και θρανία και καρέκλες από το σπίτι να κάθονται τα παιδιά. Δηλαδή θα συζητήσουμε για τα αυτονόητα τώρα, έτσι.
0: Να πούμε βέβαια για όσους έτσι μας ακούν και δεν γνωρίζουν, Μάρη, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Επί Λαμπρινού ξεκίνησε.
2: Ξεκίνησε
0: όλο
2: με ένα έργο που ήταν λάθος από την αρχή. Ήταν ένα έργο στατικής ενίσχυσης. Και αυτό είναι το επιχείρημα, πώς να το πω έτσι, το άκρονάωτον των επιχειρημάτων, ότι ήταν λάθος το έργο από την αρχή, γιατί ήταν μόνο για στατική ενίσχυση. Σας θυμίζω ότι ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός. Ο εργολάβος, ο κύριος Λιδάκης, έδωσε προσφορά με 50% έκπτωση, 45%, το πήρε στο 1 και τελικά αποδείχτηκε ότι η στατική ενίσχυση δεν σημαίνει σχολείο, γιατί δεν είχε μέσα ούτε πατώματα, ούτε μονώσεις, ούτε αντλίες θερμότητας. Ούτε τα κουφώματα οριακά μπήκαν.
0: Ναι. Μάρια,
2: και κάποια στιγμή το έργο έχει ξεπεράσει τον αρχικό προϋπολογισμό τελικά της έκπτωσης και τώρα, επειδή τελειώσαν και τα λεφτά αυτά, σταματάμε. Και λέει άντε πάμε από την αρχή. Και μένει ένα κουφάρι εδώ μπροστά μας να το κοιτάνε τα παιδιά μας όλη τη χρονιά, ξέροντας ότι μέχρι το Πάσχα, στην καλύτερη περίπτωση, για να είμαστε πάρα πολύ αισιόδοξοι, δεν πρόκειται να πέσει ούτε σφυριά. Την ώρα να σου πω και κάτι άλλο, Μαρία, επειδή στη δουλειά είμαστε και τα βλέπουμε και παίρνεις και εσύ όλη την εικόνα, εγώ είδα τις πανηγυρικές δηλώσεις και του Δημάρχου και του κυρίου Λιδάκη, του εργολάβου για το Ωνάσιο. Μπράβο, καλά το φτιάξανε το Ωνάσιο και μπράβο τους. Αλλά εκεί κάποιος πλήρωνε, ενώ εδώ δεν πληρώνει κανείς για να γίνει το έργο. Και είναι τα ίδια συνεργεία που ενώ έπρεπε να είναι εδώ στις Βουρομαλίνες σε ανοιχτό εργοτάξιο, το παρατήσανε όλο το χρόνο και πήγανε και φτιάξαν το Ωνάσιο.
0: Και όπως λέει η Μάρια και ο Δημήτρης Κανάκης που έχω δίπλα μου, είναι παιδιά. Και στο, και στο ένα σχολείο και στο άλλο. Σήμερα, γιατί βλέπω ότι περνάει ο χρόνος, Μάρια, είστε εκεί, φοράτε κράνη και γυλαίκα. Έτσι είναι ένας συμβολισμός.
2: Ναι, θα κάνουμε ένα μικρό event. Θα βάλουμε στα παιδάκια μας, έχουμε στήσει εδώ μπροστά, θα το δείτε σε εικόνες σε λίγο. Έχουμε στήσει μία μικρή πέτρια τάξη με 3-4 θρανία. Και τα παιδάκια μας θα είναι εκεί με τα γυλαίκα τους και με τα κράνη τα εργοταξιακά. Σου θυμίζω, αυτό είναι μια δράση που είχαμε κάνει πριν από 2 απόκριες.
0: Με τα καρναβάλι.
2: Το καρναβάλι. Τότε το κάναμε και λίγο πλάκα, το κάναμε και λίγο χαβαλέ, ντύσαμε και με τον δήμαρχο, αν θυμάστε.
0: Το πώς δεν το θυμάμαι, φόρεσε.
2: Αλλά τώρα τελειώσαν οι πλάκες, Μαρία, τώρα δεν είναι καθόλου πλάκα. Τώρα εδώ πέρα είναι 5η χρονιά με το εργοτάξιο ανοιχτό και με χωρίς καμία πρόβλεψη για να υπάρχει έργο φέτος σε εξέλιξη.
0: Οι κινήσεις σας, οι επόμενες, Μάρια, ποιες θα είναι?
2: Κοίταξε, συζητάμε πολλά, συζητάμε και νομικές κινήσεις, συζητάμε και μια μηνυτήρια αναφορά. Δηλαδή, αν εδώ δεν πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας για τα παιδιά μας, νομίζω ότι ενδεχομένως και ένας εισαγγελέας να μπορούσε να δείξει λίγο ενδιαφέρον για το τι γίνεται εδώ.
1: Δεν ξέρω πάντως αν και μόνο εικόνα να δεις τα παιδάκια με το γυλαίκο και το κράνος πρώτη μέρα σχολείου. Εντάξει, δηλαδή αν δεν συγκινήσει ούτε αυτό, τι να πω.
2: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς προσπαθούμε.
0: Το βιώνουν τα παιδιά και είναι τα πρώτα που το βιώνουν μαζί με τους εκπαιδευτικούς. Είναι μέρος όλης αυτής της ιστορίας. Μάρε, δεν ξέρω αν θέλεις να συμπληρώσεις κάτι άλλο.
2: Όχι, παιδιά, είναι πάρα πολλά. Περιμένουμε 3 η ώρα, έχει και Δημοτικό Συμβούλιο. Θα βρεθούμε και εκεί για να μεταφέρουμε τα αιτήματά μας.
0: Εκπρόσωποι των συλλόγων γονέων.
2: Των δύο συλλόγων γονέων. Είπαμε να μην ταλαιπωρήσουμε τα παιδιά. Υπήρχε μια σκέψη να πάμε όλοι μαζί με τα παιδιά, αλλά είπαμε να μην ταλαιπωρήσουμε. Είναι και ζέστη μεσημέρι. Θα πάμε κάποιοι εκπρόσωποι από τους συλλόγους γονέων. Τουλάχιστον μήπως πάρουμε κάποιες απαντήσεις.
0: Μαρία, καλή δύναμη. Το παρακολουθούμε το θέμα.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας.
0: Ευχαριστώ και εμείς. Τι λες, παιδί μου, τώρα. Ναι, τη 2026. Τι συζητάμε, Δημήτρη. Τι συζητάμε. Αχ, λοιπόν, βλέπω τον Αντώνη Τσαπίνο που έχει διάθεση για μουσική. Πάμε, μουσικούλα, να πάρουμε μια ανάσα. Εγώ θα πω να ξενευριάσω. Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, αλλά να ξενευριάσω. Γιατί δεν θέλω να το δείχνω στον αέρα, αλλά νευριάζω, ρε Δημήτρη. Νευριάζω όταν βλέπω να γίνονται αυτά τα πράγματα ενέτη 2026, που αφορούν, το έχω ξαναπεί, την παιδεία, τα παιδιά μας και την υγεία. Ειδικά όταν γίνονται τέτοια πράγματα σε αυτούς τους δύο τομείς, εγώ εκνευρίζομαι πάρα πολύ.
1: Τι να πω, δηλαδή, ειλικρινά, άμα δεν μπορούμε να κινηθούμε και να ασχοληθούμε με τα παιδάκια. Άστο.
0: Είναι το μέλλον μας τα παιδιά. Μουσική ανάσα, διαλυματάκι και επιστρέφουμε μετά στο τελευταίο ημίωρο να ακουμπήσουμε ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι, προσβασιμότητα στην πόλη μας από ανθρώπους που έχουν προβλήματα τυφλότητας.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Αδέλφια Ταμπάκου, όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου, χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 338 6575.

0: Έτσι, έτσι, γιατί όταν βάζει τέτοια τραγουδιά ο Τζόνις Τσαπίνος, ανεβαίνει λίγο και η διάθεση. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δημήτρης Κανάκης στο στούντιο.
1: Μάρια Ορφανάκης.
0: Εντάξει, ευτυχώς.
1: Διαβάζω μια είδηση τώρα.
0: Για το τροχαίο. Ναι. Στο κρατερόν.gr, μόλις διάβασα και εγώ ένα τροχαίο στη Σμύρα.
1: Κατεβαίνει το ΕΚΑΒ. Διαβάζω την είδηση. Περίμενε.
0: Σήμερα το πρωί, λίγο πριν δηλαδή, είχαμε ένα τροχαίο ατύχημα. Αδιευκρίνιστες συνθήκες. Φαίνεται ότι η μοτοσυκλέτα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, συγκρούστηκε με όχημα τύπου κλούβες και είναι καθοδόν το ΕΚΑΒ. Είχαμε όμως και μία είδηση που αφορά ένα άλλο περιστατικό, που έχουμε δει και άλλα περιστατικά τέτοια. Αναφέρομαι στο σκύλο, Δημήτρη, στο Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: 27χρονη μητέρα με την κόρη της. Δέχτηκαν επίθεση από σκύλο, τραυματίστηκαν στα χέρια. Το μικρό παιδί, το κορίτσι, φέρει σοβαρότερα τραύματα. Είναι στο νοσοκομείο Ρεθύμνου για να τους δοθούν οι πρώτες βοήθειες και η απαραίτητη φροντίδα. Το θέμα τώρα είναι. Ναι, το θέμα τώρα είναι ότι προσπάθησε, εννοείται, η μητέρα να προστατεύσει το παιδί. Δυστυχώς τα κατάφερε μέχρι σε ένα σημείο. Το θέμα τώρα είναι πώς σημειώθηκε αυτό. Έκαναν βόλτα και τι ήταν αυτός. Ήταν δεσπεζόμενος,
1: ναι,
0: ήταν αδέσποτος.
1: Είναι άλλη συζήτηση μετά.
0: Ναι, αυτό. Ένα τετράχρονο κοριτσάκι. Εμείς να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και νομίζω ότι από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν είναι αδέσποτο. Μεγάλη συζήτηση τώρα.
1: Πάντως θα βγαίνουμε μια βόλτα. Καλό να το πούμε αυτό. Κρατάμε ένα μπαστούνάκι μαζί.
0: Γιατί?
1: Πάντα. Όταν πηγαίνεις σε περιοχές που μπορεί να έχει αδέσποτα, πάντα θα κρατάς κάτι. Ένα ξύλο, κάτι. Γιατί αν σου επιτεθεί ένα αδέσποτα.
0: Μα κάτσε ρε Δημήτρη, τώρα δηλαδή θα βγαίνουμε τώρα βόλτα και θα περπατάμε κρατάμε ένα μπαστούνι.
1: Πώς το λέω, σαν βοήθεια. Δες το έτσι. Δεν κάνω πλάκα. Δεν μιλάω τώρα σε περιοχές. Εγώ, ας πούμε, που μένω πιο έξω από το Ηράκλειο, καλό είναι να κρατάς. Δεν σου κάνω τώρα, σοβαρά μιλάω.
0: Μα αλήθεια.
1: Ναι, αν δεις πολλούς, έλα προς την περιοχή μου μια μέρα.
0: Ναι, λένε τώρα αυτή η λύση το πρόβλημα.
1: Απλά υπάρχουν αδέσποτα, καλό είναι να κρατάς κάτι. Ειδικά εγώ, ας πούμε, πάνω και το μικρό, ναι, οκ. Κράτα κάτι για να μπορείς να αποθήσεις το ζωντανό. Δεν είναι κάτι που το έβγαλε από το κεφάλι μου, το ξέρουμε αρκετοί.
0: Λοιπόν, πάμε στην άλλη άκρα της τηλεφωνικής γραμμής, Δημήτρη.
1: Ναι, έχουμε ένα ιδιαίτερο θέμα. Ένα θέμα από το οποίο το σκεφτόμασταν και αρκετές μέρες να το βγάλουμε on air, γιατί μας αρέσει να θίγουμε ζητήματα που έχουν μια διαφορετική κοινωνική διάσταση. Και το οποίο το έχουμε συζητήσει για άλλους λόγους, ότι πόσο προσβάσαμε το Ηράκλειο.
0: Α, καλά. Πόσο προσβάσιμο είναι το Ηράκλειο, δεν είναι προσβάσιμο ούτε για εμάς, ούτε για ανθρώπους που έχουν καρότσια, πόσο μάλλον για ανθρώπους που έχουν αυτές τις ιδιαιτερότητες.
1: Και δυστυχώς το όλο θέμα έγινε για μένα αντιληπτό από το ότι έχω το μικρό και προσπαθώ να τον πάω βόλτα με το καρότσι.
0: Γι' αυτό είναι σε πιάσανε τώρα
1: οι ευαισθησίες σου. Θέλω
0: να σου πω ότι αυτές οι ευαισθησίες τις έχω χρόνια. Πάμε λοιπόν, πάμε στον καλεσμένο, μην τον έχουμε να περιμένει.
1: Ο κύριος Μενέλος Μαρκοδημητράκης είναι ο πρόεδρος των Τυφλών στην Κρήτη. Κύριε Μαρκοδημητράκη, καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Κανάκη, καλημέρα κύριε Ορφανοδάκη.
0: Ορφανάκη, δεν πειράζει, έχω συνηθίσει.
2: Ορφανάκη, ναι.
1: Είναι ένα συνήθες
2: άνθρωπο. Καλά, καλημέρα και στο θεατές
0: μας. Καλημέρα, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης.
2: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εγώ θα πω κάτι πριν, γιατί ξέρω ότι ο Δημήτρης έχει να κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά θέλω να το πω. Έχω έρθει σε επαφή με πολλούς ανθρώπους με την δική σας ιδιαιτερότητα, γιατί έτυχε να είμαι εθελόντρια, το διαβάζω για τους άλλους, που ουσιαστικά διαβάζει κείμενα, βιβλία, ηχογραφία για τους εντυπωανάπηρους. Αλλά το συγκλονιστικό για μένα, γιατί λέμε όλοι, ξέρετε, εσείς το ζείτε αυτό, εμείς δεν το ζούμε, είναι αν μπορείς με κάποιο τρόπο να έρθεις στη θέση να φορέσω εγώ τα δικά σας τα παπούτσια. Κάνοντας λοιπόν έτσι μία άσκηση, θυμάμαι τότε, Δημήτρη, μας είχαν δέσει τα μάτια, μη φανταστείς τώρα, για 5 λεπτά, και προσπαθούσαμε να κινηθούμε έτσι σε ένα κεντρικό σημείο της πόλης του Ηρακλείου. Η αίσθηση καταρχήν, που δεν βλέπαμε και τέλος πάντων μας καθοδηγούσαν, θα σας πω ότι και σαν αίσθηση ήταν δύσκολη, γιατί εμείς δεν το βιώνουμε, αλλά ήταν και δύσκολη η συγκεκριμένη πόλη. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες πόλεις. Πόσο δυσκολεύει η καθημερινότητα των ανθρώπων εντυπωανάπηρων που δεν βλέπουν, που έτσι νομίζω είναι δύσκολα τα πράγματα, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι απλά δύσκολα. Είναι, πάντα να μην πω καμιά υπερβολή, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολα. Για όλους, για όλους τους πολίτες, και όταν λέω για όλους εννοώ και τους γονείς, δηλαδή θέλουν οι άνθρωποι να πάνε, όπως είπε ο κύριος Κανάκης, μία βόλτα με το μωρό τους στο καρότσι, και πραγματικά τα εμπόδια τα οποία συναντούν είναι ανυπέρβλητα πολλές φορές και απανωτά το ένα κατόπιν του άλλου. Ξέρετε κάτι, η πολιτεία έχει θεσπίσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά και δεν είχε θεσπίσει ταυτόχρονα, και τα δύο μαζί συμβαίνουν, να υπάρχουν τα πεζοδρόμια δίπλα στους δρόμους, προκειμένου να μπορούν οι άνθρωποι, οι πολίτες, όλοι οι πολίτες, οι πεζοί δηλαδή, να κυκλοφορούν πεζοί. Γι' αυτό λέγονται πεζοδρόμια, δρόμοι των πεζών. Σας πληροφορώ ότι δεν είναι κάτι νέο βέβαια, αλλά πρέπει να το πει κάποιος να συνειδητοποιήσουν ότι οποιαδήποτε αστικό εξοπλισμό έχουμε, οποιοδήποτε έλλειμμα σε πράσινο έχουμε, πού θα το βάλουμε? Πάνω στα πεζοδρόμια, με αποτέλεσμα να τα καταργούμε αυτά τα πεζοδρόμια στην πραγματικότητα. Και έρχεται βεβαίως, αυτό δεν σημαίνει μόνο ευθύνες των Δήμων, εγώ δεν θα περιοριστώ μόνο στο Δήμο Ηρακλείου, καθώς η ίδια τραγική κατάσταση επικρατεί σε όλους τους Δήμους της χώρας. Αλλού πολύ, αλλού πάρα πολύ. Θα αναφερθώ βεβαίως στους θελετές, αλλά και στην νομοθεσία. Η νομοθεσία εδώ και πολλά χρόνια είναι, θα λέγαμε, δεν επιλύει το πρόβλημα, να το πω έτσι πολύ κομψά. Όχι μόνο δεν το επιλύει, αλλά το επιδεινώνει όσο περνάει ο καιρός. Οπότε το ψάρι, θα πούμε την λαϊκή, ως λαϊκοί άνθρωποι, τη λαϊκή έκφραση, το ψάρι βρωμάει από το κεφάλι. Mm. Καθώς υπάρχει, για παράδειγμα, η Γη 6213, η οποία προσδιορίζει πώς πρέπει να είναι ένα πεζοδρόμιο, και μαντέψτε, αναφέρεται στα πεζοδρόμια που θα γίνουν, που θα μελετηθούν, από την ημερομηνία του 2022 τέλος που έχει εφαρμοστεί αυτή και μετά. Άρα όλα τα πεζοδρόμια, τα υφιστάμενα πεζοδρόμια, δεν έχει καμία ευθύνη ο Δήμος, ούτε προβλέπεται από κάπου να τα κάνει προσβάσιμα.
1: Άρα κύριε Μαρκοδημητράκη, είναι αυτό, δεν είναι υπερβολή να το πούμε, νιώθετε και από μία έννοια ξεχασμένη από την πολιτεία?
2: Ναι, σε αυτό το τομέα και σε αυτό το τομέα η πολιτεία δεν τα έχει πάει καλά. Έχει δώσει προτεραιότητα σε άλλα πράγματα, εντελώς σε άλλα πράγματα, παρά στους πολίτες της. Τώρα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει την υγεία του, βλέπει, είναι κινητικά επαρκής, θα προσπεράσει το εμπόδιο, θα στρίψει, θα κάνει
0: θα
2: κάτι.
0: Βρει λύση.
2: Ένας άνθρωπος θα βρει μια λύση, θα πάει παρακάτω. Και γι' αυτό λόγο δεν πολύ ασχολείται ο καθένας, ξέρετε. Ενώ εμείς ή θα πέσουμε πάνω στο εμπόδιο, θα τραυματιστούμε, θα κουτουλήσουμε κατά το κοινό λεγόμενο, ή δεν θα μπορέσουμε να το υπερβούμε. Οπότε γι' αυτό το επισημαίνουμε, το ξαναεπισημαίνουμε, το λέμε από εδώ, το λέμε από εκεί, μήπως και βρεθεί κάποια λύση. Τώρα, γι' αυτό είναι σημαντικό για μας να υπάρχει προσβασιμότητα.
0: Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο. Μιλάμε τώρα για τα πεζοδρόμια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι είναι τα ηχητικά φανάρια, είναι ανύρπακτες ράμπες, είναι η επικίνδυνη οδική συμπεριφορά, είναι τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα πάνω στις διαβάσεις. Αυτά που μπορώ να σκεφτώ.
2: Το θέτεται πολύ καλά. Το ζήτημα προσβασιμότητα και προσπελασιμότητα, θα λέγαμε, είναι ένα φάσμα ευθυνών που έχει να κάνει εκτός από την κεντρική πολιτεία, έχει να κάνει με τους δήμους, έχει να κάνει σαφώς και ξεκάθαρα και με τους πολίτες. Εάν οι πολίτες, για παράδειγμα, δείχναν τη στοιχειώδη υπευθυνότητα, σας πληροφορώ ότι το πρόβλημα θα ήταν μειωμένο σημαντικά. Δυστυχώς ούτε από τους πολίτες, τους ίδιους πολίτες που κατοικούν στο Ηράκλειο, στη κάθε πόλη, δεν υπάρχει η στοιχειώδης υπευθυνότητα. Και θα δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Περπατάω σήμερα στη λεωφόρο γνωστού στο πεζοδρόμιο. Ναι. Έχει υπάρχει ένα γνωστό κατάστημα, τέλος πάντων δεν αναφερόμαστε ονόματα, στο οποίο ούτε θα πω τι πουλάει προς Θεού, δεν ευθύνεται το κατάστημα, έχει υπάρχει μπροστά. Ένα αυτοκίνητο λοιπόν είχε παρκάρει στο πάρτινγκ του καταστήματος και είχε κλείσει όλο το πεζοδρόμιο. Η κυρία, όλο όμως, η κυρία λοιπόν που την είδε εκείνη τη στιγμή να κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, της το επισήμανα με ευγένεια, τι ξέρετε, μου λέει, το ξέρω.
0: Και συνέχισε να πούμε στο πεζοδρόμιο.
2: Αυτή ήταν η απάντηση, ναι.
0: Ρωτάει, συνεπώς, ναι, βάλτε μία ανατελεία, γιατί εδώ νομίζω ότι ρωτάει ένας ακροατής.
2: Θα με κόβετε.
0: Ρωτάει ένας ακροατής αν θα έπρεπε, λέει, να κινηθείτε νομικά εναντίον των καταστημάτων που κλείνουν τις διαβάσεις των τυφλών και ακόμα απέναντι στο Δήμο που εκεί που έχει τις διαγραμμίσεις για τους τυφλούς έχει κολονάκια και λακκούβες. Πρέπει τελικά να βοηθάμε τους συνανθρώπους μας και όχι να τους περιορίζουμε?
2: Εάν θα, κοιτάξτε, εάν προέβλεπε η κεντρική νομοθεσία, η 6213,

0: Σαν σωματεία, μα δεν έχουν πάλι λεφτά σωματεία, οριακά είμαστε. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι εύκολο.
1: Πάντως, επειδή αναφερθήκατε στο ζήτημα της, του πόσο ασυνείδητοι είμαστε ως πολίτες κάποιες φορές, δεν ξέρω, έχετε βρεθεί σε άλλες χώρες και να δείτε αν αυτό το φαινόμενο ή αυτές οι άλλες χώρες ή άλλες πόλεις είναι πιο, να το πω έτσι, φιλικές προς τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες ουσιαστικά?
0: Κοιτάξτε, έχω βρεθεί σε δύο χώρες. Στο Ισραήλ ήταν η μία και η Κωνσταντινούπολη ήταν η άλλη, σε μια πόλη, ναι. Κωνσταντινούπολη τέλος πάντων. Ομολογώ πως τα πράγματα εκεί ήταν στο μεν Ισραήλ καμία σχέση με εδώ. Δηλαδή υπήρχαν διαγραμμίσεις σε όλα τα κράσπεδα με αποτέλεσμα να, να είναι εμφανές που υπάρχει πεζοδρόμιο και που διαχωρίζεται από το δρόμο. Κάθε κολόνα δεν ήταν ομοιόμορφη, φτιαγμένη, βαμμένη με το χρώμα αυτό της σκόνης, το ασημί που να μην φαίνεται. Yeah. Όχι, ήταν όλα διάκριτα και καθαρά. Δηλαδή ένα πεζοδρόμιο είχε πάνω το στοιχειώδη αστικό εξοπλισμό στη θέση που έπρεπε να είναι και όχι οπουδήποτε. Δηλαδή υπήρχε χώρος για να περπατήσει ο πεζός. Στη δε Κωνσταντινούπολη πήγα πρόσφατα, 24. Η Κωνσταντινούπολη δεν ήταν τόσο καλή, yeah. έτσι, αλλά καμία σχέση με τα δικά μας εδώ. Ήταν λίγο καλύτερη, yeah. αρκετά καλύτερη. Είχε πεζοδρόμια τα οποία δεν είχαν εμπόδια. Ούτε δέντρα είχαν, ούτε κολόνες σήμανσης, ούτε τίποτα.
2: Εγώ θέλω να βάλω, ναι, θέλω να βάλω και ένα άλλο ζήτημα. Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Mm-hmm. Πόσοι εγγεγραμμένοι, δεν ξέρω, εγγράφονται στο σύλλογο, πόσα άτομα τυφλά έχουμε στην Κρήτη, σε όλο το νησί, στο Ηράκλειο, δεν ξέρω τι στοιχεία μπορείτε να μας δώσετε.
0: Λοιπόν, μπορώ να σας δώσω στοιχεία τα οποία τα έχουμε αντλήσει από τον ΟΠΕΚΑ τον Γενάρη του 2023. Αφού σας πω ότι, λοιπόν, θα σας πω ότι τα μέλη σε όλη την Κρήτη του συλλόγου μας εδώ είναι περίπου 150. Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με οπτική αναπηρία και είναι με τρίσιμο μέγεθος, δηλαδή με 80%, άρα λαμβάνουν επίδομα και άρα ξέρουμε πώς είναι με στοιχεία του ΟΠΕΚΑ, είναι 1309 στην Κρήτη με στοιχεία του Γενάρη του 25. Mm. Λοιπόν, στη χώρα, έτσι, να έχετε ένα μέγεθος, είναι περίπου 17 με 18.000, πάλι με στοιχεία εκείνης της εποχής, πριν δύο χρόνια δηλαδή.
2: Είπαμε, ενδιαφέροντα τα νούμερα που μας δίνετε. Λέγαμε, ναι, τόση ώρα για την έλλειψη υποδομών, για την ευθύνη που έχει και η πολιτεία και οι πολίτες. Εγώ θέλω να βάλω και κάτι άλλο στην συζήτηση. Δεν υπάρχει και έλλειψη εκπαίδευσης. Όχι για εμάς τους πολίτες, για εσάς που το έχετε ανάγκη. Ακούμε αυτό το λευκό μπαστούνι που εγώ ειλικρινά δεν το έχω πιάσει στα χέρια μου. Υπάρχουν και κάποιοι σκύλοι κτλ. Όλο αυτό δεν είναι στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης και κατά πόσο την έχετε?
0: Δεν έχουμε. Είναι αυτό που λέω, ότι ακριβώς είναι θέμα πολιτικής βούλησης στην κεντρική πολιτική σκηνή. Για παράδειγμα, η Κρήτη από το 2015 που έφυγε μια κοπέλα εκπαιδεύτρια, η οποία υπήρχε, παραιτήθηκε, άλλαξε επάγγελμα για βιοποριστικούς λόγους καθαρά, καθώς δεν πληρώνονταν. Έχουμε μείνει χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση, έχουν μείνει στην Κρήτη χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση οι τυφλοί. Άρα δεν μπορεί ένας τυφλός από μόνος του να μετακινηθεί κάπου, να εκπαιδευτεί και να μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί ένας τυφλός πρέπει να το κάνει μια διαδρομή με τον εκπαιδευτή του, να μάθει την τεχνική του λευκού μπαστουνιού, να μάθει τεχνικές προσανατολισμού, να μεταχειρίζεται τα μέσα, ένα ταξί, διάφορα κόλπα που μόνο ένας εκπαιδευτής μπορεί να του μάθει. Ναι, πείτε.
2: Ναι, Δημήτρη, κάτι θα πω και σου δίνω το λόγο, γιατί βλέπω και το ρολόι, αλλά θα τον εξαντλήσουμε το χρόνο. Εγώ τώρα που θα πω κάτι που δεν ξέρω, νιώθετε εγκλωβισμένοι? Για να πάτε κάπου θέλετε έναν συνοδό, δηλαδή για παράδειγμα να πάρετε μένα που είμαι φίλη σας, δεν ξέρω, τη μητέρα σας, την αδερφή σας, την ξαδέρφη σας και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί, ή είστε αναγκασμένοι να είστε σε ένα σπίτι? Δηλαδή υπάρχουν, αυτό που σας λέω είναι υπερβολικό ή είναι βίωμα πολλών?
0: Όχι. Κοιτάξτε, οι άνθρωποι που έχουν ολική απώλεια όρασης, επειδή ακριβώς για αυτό το λόγο που είπατε δεν τους είναι εύκολο να μετακινηθούν, να πάνε κάπου και ή θα μένουν σε ένα σπίτι εγκλωβισμένοι ή θα πρέπει να απασχολήσουν κάποιον άνθρωπο, ειδικό τους συγγενή ή φίλο, προκειμένου να μπορέσουν να πάνε κάπου, οπουδήποτε. Το μόνοι τους, αν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, δεν μπορούν λόγω μη εκπαίδευσης. Τελείως.
1: Καθόλου. Μιλάμε για κανονική φυλακή.
2: Είναι, ναι. Για και είμαστε κατηγορία, δεν ξέρω, νιώθω ότι είμαστε πολίτες διαφορετικών ταχυτήτων.

0: των δύο διαφορετικών κατηγοριών.
1: Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα. Για παράδειγμα, κάναμε την τέταρτη βεγγέρα, όπως τη λέμε, στο γραφείο της Περιφερειακής Ένωσης Τυφλών Κρήτης και Πεδίου 28 στον έθριο χώρο μας, κατόπιν αιτήματος ανθρώπων οι οποίοι είχαν να βγουν από την προηγούμενη βεγγέρα, αρχές Ιουλίου, έξω.
0: Είχαν να βγουν δηλαδή ένα χρόνο.
1: Όχι, είχαν να βγουν δύο μήνες.
0: Από την προηγούμενη
1: βεγγέρα, δύο μήνες που κάναμε εμείς, αρχές τέλη Ιουλίου. Και πιο πριν δεν είχαν την ευκαιρία να βγουν. Και τι κάναμε, απλά επιστρατεύσαμε κάποιους εθελοντές, κάποιους ανθρώπους και πήγαν με τα αυτοκίνητά τους, πήραν δύο-τρεις ανθρώπους κάθε φορά και τους φέραμε στο σύλλογο και κάναμε μια πολύ όμορφη βραδιά.
0: Δημήτρη, δεν ξέρω, θες να ρωτήσεις κάτι, γιατί εμένα μου έρχονται, τον ακούω. Ήθελα να πω και για το κομμάτι των εθελοντών. Δεν ξέρω, είναι σημαντικό το κομμάτι των εθελοντών και μπορεί να γίνει μια ενημέρωση, μια έκκληση, παρόλο που από δική μου πείρα ο εθελοντισμός είναι δέσμευση, θέλει συνέπεια. Δεν ξέρω, αυτό το κομμάτι θα σας βοηθούσε. Αυτή τη στιγμή να πω ότι δεν ξέρω, έχω μείνει, δεν είχα την πλήρη εικόνα, Δημήτρη Κανάκη.
1: Κοιτάξτε.
2: Καλό είναι πάντως να δίνουμε βήμα σε όλους τους ανθρώπους για να καταλαβαίνουμε και καλύτερα το τι συμβαίνει γύρω μας. Και αν μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε έστω και έναν, είναι μια νίκη.
0: Σε φορείς έχετε μιλήσει ή έχετε ζητήσει κάτι εδώ τοπικά? Και τι σας λέω?
1: Κοιτάξτε. Έχουμε μιλήσει, δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σαφή ή ξεκάθαρη ανταπόκριση. Τώρα ευελπιστούμε στον προσωπικό βοηθό, έχει δοθεί μια, θα λέγαμε, ελπίδα σε πολλούς ανθρώπους ότι θα μπορέσουν να αποκτήσουν προσωπικό βοηθό και να τους βοηθάει ως φάρτη μεταχείριση τουλάχιστον, μία φορά στο τόσο να μπορούν να βγαίνουν λίγο έξω, να καλύπτουν την στοιχειώδη ανάγκη επικοινωνίας που έχει ο άνθρωπος. Τώρα, κάποια άλλα θέματα δυστυχώς όχι, δεν υπάρχει ανταπόκριση από κάποιο φορέα ή περιφέρεια ή δήμο ή οτιδήποτε άλλο.
0: Γιατί δεν υπάρχει σχέδιο, γιατί δεν υπάρχει πρόγραμμα, γιατί δεν υπάρχουν λύσεις ή γιατί αδιαφορούν? Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
1: Όχι, να σας πω, ίσως να μην υπάρχουν, να μην έχουν ίσως αρκετή πίεση ή δεν υπάρχουν οι προτάσεις ή δεν έχουμε υποβάλει ακόμα και εμείς τις προτάσεις μας σχετικά ή το έχουμε κάνει, θα λέγαμε, στο παρελθόν, αλλά για κάποιους λόγους όλοι λίγο πολύ φυτοζωούν οικονομικά, οπότε δεν μπαίνουν στη διαδικασία να κάνουν κάτι άλλο. Βέβαια, έμαθα ότι ο Δήμος Ηρακλείου, κατόπιν εισηγήσεως, τέλος πάντων, προμηθεύτηκε ένα mini van, ένα μικρό van, το οποίο θα το χρησιμοποιεί για ανάγκες συλλόγων ανθρώπων με αναπηρία. Θα κάνουμε έτοιμο εμείς, προκειμένου όταν χρειαζόμαστε τη μετακίνηση κάποιων ανθρώπων να μπορεί να το κάνει. Αυτό είναι καλό, αυτό δεν έχει ανακοινωθεί από κανένα, έτσι έχω μάθει τουλάχιστον, ελπίζω να είναι όλα έγκυρα που ξέρω. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια υπηρεσία στην περιφέρεια ή στο Δήμο που θα μπορεί να πεις ότι, ξέρεις κάτι, θέλω να κάνω αυτή την εκδήλωση. Βοήθησε να μεταφέρω 5-10 ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν άλλο τρόπο.
2: Εντάξει, μιλάμε τώρα για στοιχειώδη
1: πράγμα. Ούτε συγγενείς, ξέρετε, ούτε συγγενείς έχουν ή έχουν ένα. Ένα, δηλαδή είναι και αυτό το πρόβλημα που όταν λέμε κανένα φορά φύγουν οι γονείς από την ζωή, τα παιδιά με αναπηρία που ζουν αποκλειστικά με αυτούς τους γονείς, τι θα κάνουν? Είναι αναπάντητα ερωτήματα.
0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο και ρωτάει εδώ ένας ακροατής, δεν το σκέφτηκα και καλά κάνει που τη βάζει. Τι γίνεται, λέει, με την. Είπατε για την εκπαίδευση μπαστούνι και σκύλου που δεν υπάρχουν εκπαιδευτές. Όσον αφορά την γραφή, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχουν μαθητές στη γραφή Μπράιλ, υπάρχουν εκπαιδευτές? Τι γίνεται με αυτό?
1: Λοιπόν, σχετικά με αυτό, σχετικά με την εκπαίδευση των εκπαιδευτών Μπράιλ, την έχουμε αναλάβει εμείς. Παράγουμε κάθε χρόνο αρκετούς εκπαιδευτές. Υπάρχει λίγο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Λέω λίγο γιατί δεν έχει μοριοδοτηθεί. Τη γραφή διανόμου πρέπει να τη γνωρίζουν όλοι όσοι ασχολούνται με την ειδική αγωγή, αλλά και την εκπαίδευση. Και όσοι γενικά είναι δάσκαλοι, καθηγητές, προκειμένου αν συναντήσουν ένα τυφλό παιδί από την πρώτη δημοτικού ή και πιο πριν ή κατά διάρκεια της θητείας τους, να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του μέσω της γραφής και της ανάγνωσης.
2: Κύριε Μάρκο Δημητράκη, επειδή μας παίζει πάρα πολύ χρόνο, θα ήθελα με μια κουβέντα, αν είχατε ένα μαγικό ραβδί, τι θα ήταν αυτό το οποίο θα θέλατε να αλλάξει αύριο το πρωί? Από το πιο απλό, αλλά αυτό το ένα πράγμα που σας καίει.
1: Η προσπελασιμότητα των πεζοδρομίων. να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ως πάρκα, ως χώρους στάθμευσης και ως χώρους εναπόθεσης αστικού εξοπλισμού.
0: Να προσθέσω εγώ, αν μου επιτρέπετε, και συμπερίληψη. Συμπερίληψη και ενσυναίσθηση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Φύγαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο. Να πούμε κι εμείς τον δικό μας αποχαιρετισμό, Δημήτρη, στο Γιώργο Μαζονάκη, που σε λίγη ώρα, στη μία, εξόδιος ακολουθία και η κηδεία του. Με τις εικόνες που μας συγκλώνησαν από χθες το βράδυ, να συνεχίζονται στην Οίκαια. Βλέπω και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τον κόσμο που πηγαίνει εκεί.
2: Θα είναι δύσκολη μέρα. Η Σεβερνή, καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί Μαρίνα Μανολακάκη.
0: Μεταξύ μας. Τα λέμε αύριο.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 12.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην Νίκαια, στην παλιά του γειτονιά, εκεί όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, φίλοι, συγγενείς και θαυμαστές θα πούν στη μία το μεσημέρι το τελευταίο αντίο στο Γιώργο Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή στα 54 του χρόνια μετά τη μοιραία επίσκεψη σε ιατρείο στο Κολωνάκι. Στο μεταξύ, σήμερα περνούν το κατόφλι του ανακριτή για να απολογηθούν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του τραγουδιστή. Στην Αγία Χανίων μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο νότια της Γάβδου, ενώ συνοχίζονται οι έρευνες για τους 25 αγνοούμενους. Στο Ρέθυμνο, σκύλος επιτέθηκε σε 28χρονη μητέρα και την 4χρονη κόρη της, οι οποίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα στα χέρια. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Μύρες όταν μηχανή συγκρούστηκε με όχημα τύπου κλούβας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούζ. Έθριος ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειωθεί ως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
0: Κρέτα One 102,3. Κρητικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κρητικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδοτήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
11: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

Καλό μεσημέρι, τι κάνετε, πώς είστε? Άλλη μία ημέρα και άλλη μία εβδομάδα ξεκινάει εδώ στην παρέα μας και φυσικά είστε συντονισμένοι στην συχνότητα του Κρέτα One 102,3. Στο μικρόφωνο ακούτε την Μαρίνα Μανολακάκη και θα είμαστε εδώ μαζί να τα λέμε μεταξύ μας μέχρι και τη μία το μεσημέρι. Ενώ στην απέναντι πλευρά του δωματίου, στην επιμέλεια ήχου βρίσκεται ο Αντώνης Τσαπίνος, ενώ στην επιμέλεια της εικόνας ο Μανώλης Τσουρουνάκης. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά βέβαια σήμερα σε όλους όσους γιορτάζουν. Είναι μεγάλη γιορτή, ωστόσο σήμερα είναι και μια ιδιαίτερη ημέρα, καθώς συνεχίζονται οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Σήμερα θα τελεστεί και η κηδεία του στη μία το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια και αργότερα θα συνεχίσουν με την ταφή του στο τρίτο νεκροταφείο Αθηνών. Να πούμε βέβαια ότι από εχθές πλήθος κόσμου σειραίει στη Νίκαια, εκεί στην εκκλησία, στον προαύλιο χώρο, στους γύρω δρόμους. Η περιοχή πραγματικά έχει πλημμυρίσει από κόσμο, από απλούς πολίτες, από φίλους του, από συναδέλφους, οι οποίοι έχουν πάει για να τον αποχαιρετήσουν. Πραγματικά νομίζω αυτές οι εικόνες για την αγρυπνία, είχαμε καιρό να δούμε τέτοιες εικόνες. Κάτι λέγαμε προηγουμένως, ίσως να είχαμε δει κάτι αντίστοιχο και με τον θάνατο του Παντελή Παντελίδη. Πραγματικά ο κόσμος αυτές τις τελευταίες στιγμές δείχνει την αγάπη του με τραγούδια, με χειροκροτήματα, με λουλούδια. Νομίζω ότι είναι πραγματικά πρωτοφανείς αυτές οι εικόνες. Ωστόσο, να πούμε ότι σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, καθώς αναμένεται να απολογηθεί και το ζευγάρι των γιατρών. Αναμένεται λοιπόν να περάσουν το κατόφλι του ανακριτή και του εισαγγελέα, να δώσουν τις δικές τους απαντήσεις σχετικά με το τι συνέβη ακριβώς εκείνη τη μέρα. Όπως καταλαβαίνετε, παραμένουν ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα και να σας πω βέβαια ότι υπάρχουν πάρα πολλές αντιφάσεις τις οποίες αναμένεται σήμερα να διαπιστώσουν οι αρχές και χρονικά που τοποθετούνται, καθώς φαίνεται πως οι ώρες οι οποίες έχουν αναφέρει τόσο η γιατρός όσο και ο σύζυγός της δεν ανταποκρίνονται με το υλικό, με τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι αρχές και βρίσκονται στη δικογραφία. Τώρα να πούμε ότι σημείο κλειδί θα αποτελέσει και η κατάθεση του οδηγού ταξί, ο οποίος πήρε με κούρσα το Γιώργο Μαζονάκη. Ωστόσο, αναμένεται να δούμε και τι θα γίνει όταν βγουν τα αποτελέσματα μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, για να δούμε τελικά αν έστειλαν κάπου αυτή την φωτογραφία που τράβηξαν τον Γιώργο Μαζονάκη και ενώσο ήταν εξαπλωμένος, και φυσικά αναμένεται να δούμε τελικά και ποιος ήταν ο κρίσιμος χρόνος λειτουργίας του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης, καθώς είναι μηχανήματα τα οποία λειτουργούν λίγο πριν και λίγο μετά από την ιατρική διαδικασία αυτή καθ' αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ σημαντικό να δούμε τι θα δείξουν, ποια θα είναι τα ευρήματα και από το συγκεκριμένο μηχάνημα. Ωστόσο, θα επιστρέψουμε λίγο στα δικά μας, γιατί η επικαιρότητα τρέχει και δυστυχώς μέσα στη νύχτα είχαμε έτσι διάφορα να μας απασχολήσουν. Δυστυχώς οι καραβιές των μεταναστών συνεχίζονται στα νότια του νησιού και είχαμε ακόμη ένα περιστατικό από το οποίο είχαμε και ένα νεκρό. Ένα ναυάγιο λοιπόν είχαμε ανοιχτά της Γάβδου, ενώ σύμφωνα με τις μαρτυρίες των 51 ανθρώπων που διασώθηκαν, φαίνεται πως ακόμη κάποια άτομα αγνοούν. Είναι λοιπόν μία εξέλιξη την οποία περιμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί τις επόμενες ώρες, και να πούμε βέβαια ότι οι μαρτυρίες κάνουν λόγο για 77 άτομα. Τώρα από τα 25 άτομα που αγνοούνται,
Συνεχίζονται οι έρευνες. Όλη τη νύχτα δυστυχώς οι έρευνες ήταν άκαρπες, ενώ αυτά τα 51 άτομα έχουν προγραμματιστεί ώστε να μεταφερθούν στον εκθεσιακό χώρο της Αγιάς, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά μέχρι να ταξιδέψουν για την υπηρωτική χώρα. Σήμερα όμως έχουμε να συζητήσουμε και άλλα μεταξύ μας. Έχουμε να πούμε εκτός από τα θέματα τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, που ίσως το βασικότερο σήμερα και αυτό που απασχολεί τους περισσότερους είναι ο θάνατος και η κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουμε να συζητήσουμε σήμερα σε λίγα λεπτά με τον καλεσμένο μας για την τεχνητή νοημοσύνη. Την τεχνητή νοημοσύνη και την καθημερινότητά μας, κάτι που είδαμε να συζητείτε και στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς υπάρχει η πληροφορία ότι ανέβηκε μία φωτογραφία στο AI προκειμένου να τους δοθούν οδηγίες για το πώς να χειριστούν το περιστατικό της ανάνυψης του τραγουδιστή. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Φυσικά όμως δεν θέλω να ξεχνιέστε ότι μπορείτε πάντα να μας στέλνετε τα μηνύματά σας σε social media, σε Facebook, Instagram, στο TikTok. Μπορείτε επίσης για εσάς που είστε λίγο πιο παραδοσιακοί να μας καλείτε στο 2810-383-282 και φυσικά να σας υπενθυμίσω ότι εκπέμπουμε ζωντανά και μέσω live streaming. Μπορείτε λοιπόν να μπαίνετε στο creta1.gr, εκεί πάνω δεξιά θα δείτε δύο κουμπάκια. Το ένα είναι για να μας ακούσετε ζωντανά διαδικτυακά και το άλλο είναι να έχετε και εικόνα. Αν προχωρήσετε λοιπόν λίγο παρακάτω θα βρείτε και τη φόρμα των μηνυμάτων, όπου μπορείτε απλά γράφοντας το όνομά σας ή και ένα παρατσούκλι, βρε αδερφέ, αν είστε ντροπαλοί, να μας στέλνετε όλες τις απορίες σας και φυσικά όλα αυτά που θέλετε να συζητάμε μεταξύ μας. Εγώ θα περιμένω εδώ τα μηνύματά σας και τις απορίες που μπορεί να έχετε για την τεχνητή νοημοσύνη και φυσικά θα επιστρέψουμε τώρα για λίγο στην επικαιρότητα, καθώς σήμερα το πρωί με το καλημέρα σας είχαμε δύο τροχαία ατυχήματα με τραυματίες διακυκλιστές μέσα σε λίγη ώρα απόσταση το ένα από το άλλο στο Ηράκλειο και τα δύο. Αυτό τώρα, ξέρετε, είναι μέσα στην καθημερινότητα, καλό είναι να λείπει. Τώρα να πούμε ότι στην μία περίπτωση, στο πρώτο περιστατικό, έγινε στην περιοχή των Μυρών, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες μία κλούβα έκλεισε το δρόμο σε διερχόμενη μοτοσυκλέτα με αποτέλεσμα να συγκρουστούν τα δύο οχήματα. Να σας πω λοιπόν ότι τον τραυματία, τον αναβάτη, τον 52 ετών άντρα, οδηγό της μηχανής, μετέφερε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα το ΕΚΑΒ ξαναπήγε, αυτή τη φορά στην Αλικαρνασσό, όπου είχαμε ένα τροχαίο εκεί κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Ένας 49χρονος δικυκλιστής βρέθηκε στο οδόστρωμα τραυματισμένος και φυσικά και σε αυτή την περίπτωση διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Αυτές τις ειδήσεις όμως και άλλες πολλές μπορείτε πάντα να τις διαβάζετε στο site μας, το creta1.gr.

Και θα βγούμε λίγο εκτός Ηρακλείου, θα πάμε μέχρι το Ρέθυμνο, που εκεί είχαμε ένα ανησυχητικό περιστατικό, όπου σκύλος επιτέθηκε σε μία μητέρα 28 χρονών και δάγκωσε την κόρη της 4 ετών, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να μεταφερθούν στο νοσοκομείο με τραύματα στο χέρι. Τόσο η μητέρα όσο και η κόρη φέρουν τραύματα. Το κορίτσι δυστυχώς φέρει πιο σοβαρά και έρχεται εδώ στο προσκήνιο για άλλη μία φορά η συζήτηση τόσο με τα δεσποζόμενα όσο και με τα αδέσποτα σκυλιά, τα οποία δυστυχώς δεν είναι εκπαιδευμένα ή μπορεί να βρεθούν σε κατάσταση πανικού και να επιτεθούν σε κάποιον περαστικό. Ελπίζουμε να έχουμε γρήγορα καλά νεότερα νέα, τόσο για την υγεία της μητέρας όσο και για την υγεία του κοριτσιού. Να σας πω βέβαια ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν ο σκύλος ήταν δεσποζόμενος ή αν ήταν αδέσποτος, κάτι που φυσικά ερευνάται από τις αρχές προκειμένου να δουν πώς συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό.

Θα επιστρέψω όμως λίγο στο πρώτο θέμα, το οποίο έχει να κάνει με το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς όπως είπαμε προηγουμένως, είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, είναι πολλά τα στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν και με αφορμή τις απολογίες των δύο γιατρών σήμερα μένει και ανοιχτό το ενδεχόμενο της αναβάθμισης του κατηγορητηρίου σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο. Είχαμε και τον κύριο Λικούδη, τον δικηγόρο του Γιώργου Μαζωνάκη τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος μας είπε ότι η οικογένεια είναι πεπισμένη ότι δυστυχώς ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας και να πούμε ότι μέχρι στιγμής το ζευγάρι των γιατρών κατηγορείται για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στη συνέχεια, θα δούμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν δεθεί μέχρι στιγμής μέσα στην δικογραφία και αν θα τεθούν βέβαια και νέα στοιχεία από την αστυνομική έρευνα στο τραπέζι των δικαστικών αρχών, όπως παραδείγματος χάρη τα ψηφιακά πιστήρια, προκειμένου να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο. Να πούμε βέβαια ότι σε αυτή την περίπτωση δεν αποκλείεται οι δύο γιατροί να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία και να χρειαστεί να απολογηθούν τελικά αύριο, προκειμένου οι δικηγόροι τους βέβαια να μελετήσουν και τα νέα στοιχεία και να ετοιμάσουν καλύτερα τις απολογίες τους. Όπως καταλαβαίνετε, σήμερα είναι αυτή η μέρα που έχουμε διπλές εξελίξεις. Βέβαια, να πούμε ότι στο αποχαιρετιστήριο του Γιώργου Μαζωνάκη, στη μία το μεσημέρι, δεν έχουν σταματήσει να φτάνουν συγγενείς, φίλοι του τραγουδιστή, επώνυμα πρόσωπα, οι οποίοι καταφθάνουν συγκινημένοι προκειμένου να του πούν το τελευταίο αντίο, ενώ από χθες δεν έχουν σταματήσει να ακούγονται τα τραγούδια του έξω από την εκκλησία και φυσικά είναι πλήθος τα βίντεο, υπάρχουν σε πλήθος τα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, όπου δείχνουν εικόνες, στιγμές από όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πάει με ένα τριαντάφυλλο στο χέρι, ακόμη και με ένα κινητό στο χέρι, προκειμένου να καταγράψουν τη στιγμή. Βέβαια, αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, πώς διαχειρίζεται κανείς τον πόνο του στις δύσκολες στιγμές, γιατί δυστυχώς είναι πολλά τα σχόλια που έχουν γραφτεί από πολλούς στα social media, από την οικογένεια, από τον κόσμο που βρίσκεται εκεί. Γενικότερα από κοινωνιολογικής προσέγγισης είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε κανείς να το συζητήσει και με το παραπάνω. Ωστόσο, δεν θα μείνουμε εμείς άλλο στο συγκεκριμένο θέμα. Όπως σας είπα, μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε και από το kretaone.gr για όλες τις εξελίξεις και εμείς ήρθε η ώρα να περάσουμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα υποδεχθούμε τον καλεσμένο μας για να συζητήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
3: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222 www.ecopavlamonosis.gr.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε και πάλι κοντά σας εδώ μέσα από την συχνότητα του Κρέτα One 102,3 στα FM. Δεν θέλω να ξεχνάτε όμως ότι μπορείτε πάντα να μας ακούτε και διαδικτυακά μέσω live streaming από το cretaone.gr. Ήρθε η ώρα λοιπόν να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας για σήμερα, τον κύριο Γιάννη Φαρσάρη, ο οποίος είναι συγγραφέας και καθηγητής πληροφορικής και μαζί θα ξεδιπλώσουμε το μεγάλο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ θερμά.
0: Είναι λοιπόν αυτές τις μέρες στο μυαλό μου πάρα πολύ έντονα η σκέψη του πόσο τελικά εμπιστευόμαστε την τεχνητή νοημοσύνη σε διάφορους τομείς της ζωής μας, αλλά θέλω να μου το πείτε εσείς, γιατί έχετε έτσι μια ειδίκευση, θα μπορούσαμε να πούμε, πάνω στην τεχνητή νοημοσύνη, την έχετε μελετήσει και τη μελετάτε γιατί συνεχώς εξελίσσεται. Πόσο εύκολα λοιπόν έχει μπει η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας?
1: Μπαίνει καθημερινά αθόρυβα στη ζωή του καθενός μας, είτε σε προσωπικό επίπεδο είτε σε επαγγελματικό. Εξαπλώνεται αθόρυβα, είναι ταυτόχρονα θησαυρός και παγίδα. Η παγίδα έχει να κάνει με την ευκολία της. Θυμίζει, όταν μπαίνει στο κινητό ή στον υπολογιστή, το πλαίσιο θυμίζει λίγο την Google και θυμίζει λίγο τον τρόπο που κάνουμε ερωτήσεις στην Google. Απλά η μεγάλη διαφορά είναι ότι η Google μας ανακατεύθυνε σε ιστότοπους για να βρούμε την απάντηση, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη έχει συλλέξει τους ιστότοπους, έχει μεταβολήσει και μας δίνει έτοιμη την απάντηση. Αυτό είναι η ευκολία του πράγματος, αλλά αυτό είναι και η μεγάλη παγίδα, γιατί αρχίζουμε να παρεξηγούμε την έννοια της τεχνητής νοημοσύνης και του ρόλου που μπορεί να παίξει στη ζωή μας.
0: Πώς έχει αλλάξει λοιπόν την καθημερινότητά μας? Πριν είχαμε την Google, αυτό που λέτε, γράφαμε πώς φτιάχνω μακαρόνια με κιμά, ένα παράδειγμα. Τώρα γράφω πώς φτιάχνω μακαρόνια με κιμά και μου βγάζει αμέσως τη συνταγή από κάτω, χωρίς καν να χρειαστεί να πατήσω σε ένα σύνδεσμο, και αυτό είναι ένα πολύ απλό παράδειγμα.
1: Δεν ξέρω αν το έχουμε συνειδητοποιήσει, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ως ένα εργαλείο τεχνολογικό καινούριο στη ζωή μας. Στην πραγματικότητα πρόκειται για κάτι πολύ μεγαλύτερο, για κάτι πολύ επιδραστικότερο. Μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε ως υποδομή που μπορεί να συγκριθεί, ας πούμε, με τον ηλεκτρισμό, μπορεί να συγκριθεί με το διαδίκτυο όταν ήρθε και εξαπλώθηκε. Η μεγάλη διαφορά είναι ότι η ταχύτητα διείσδυσης και εξάπλωσης είναι κάτι που πιθανόν μας ξεπερνάει. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε κάθε κινητό, βρίσκεται σε κάθε υπολογιστή, βρίσκεται ήδη στην καθημερινότητά μας, είναι ακόμα εμπολή δωρεάν για λόγους, επειδή είμαστε ακόμα στα πρώτα στάδια χρηματοδοτήσεων, οι εταιρείες είναι σε έναν ανταγωνισμό, οπότε προσφέρουν τα καλύτερα τους μοντέλα δωρεάν, μέχρι ένα βαθμό έστω. Και αυτή τη στιγμή το χρησιμοποιούμε σε ένα πρώτο επίπεδο ως τον εύκολο, γρήγορο και σοφό βοηθό μας. Για τα πάντα. Τον αντιμετωπίζουμε λίγο έτσι με ένα δέος ενός παντογνώστη σοφού που ξέρει τα πάντα, και ένα από τα ζητήματα είναι ότι τον εμπιστευόμαστε. Τον εμπιστευόμαστε τυφλά, εννοώ. Ότι το είπε η τεχνητή νοημοσύνη, πως λέγαμε παλιά, το διάβασα στο ίντερνετ. Το διάβασα στο ίντερνετ δεν σημαίνει τίποτα. Γιατί το ίντερνετ είναι κάτι χαοτικό. Αντίστοιχα, μου το είπε η τεχνητή νοημοσύνη, επίσης δεν μπορεί να σταθεί ως τεκμηρίωση εγκυρότητας ή πιστότητας.
0: Πόσο εύκολα λοιπόν μπορεί να μας ξεγελάσει τελικά η τεχνητή νοημοσύνη?
1: Είναι διάφορα τα επίπεδα. Σε ένα πρώτο επίπεδο, όπως είχαμε πρόσφατα τα περιστατικά με τα fake news ή με τον Ρονάλντο ή όλα αυτά, σε ένα πρώτο επίπεδο είναι πολύ εύκολο να ξεγελάσει, γιατί πλέον αρχίζει αυτό που λέμε παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη να παράγει κείμενο, εικόνα, βίντεο, φωνή σε απίστευτες πιστότητες. Αυτό είναι το πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο όμως είναι το επόμενο, το οποίο άνθρωποι, εννοώ μορφωμένοι στη δουλειά τους πάνω, έχει μια τέτοια αυτοπεποίθηση και μια τέτοια βεβαιότητα η τεχνητή νοημοσύνη στις απαντήσεις, είναι ένα από τα ζητήματα αυτά, που παράγει ψεύδι ή παράγει θολές, ρευστές, λίγο παραποιημένες απαντήσεις με τεράστια αυτοπεποίθηση και τεράστια πιστότητα. Δηλαδή, μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι τη χρησιμοποιώ πολλές ώρες καθημερινά, δεν μου έχει απαντήσει ποτέ, δεν ξέρω. Και αυτό είναι built-in, είναι εγγενές δομικό στοιχείο της κατασκευής της. δεν είναι κατασκευασμένη να μην ξέρει, είναι κατασκευασμένη να αναζητά απαντήσεις, και τη στιγμή που δεν μπορεί να βρει μία έγκυρη απάντηση τεκμηριωμένη, θα δημιουργήσει, είναι αυτό που λέμε hallucinations, είναι οι λεγόμενες παρεστήσεις, λέμε. Παρεστήσεις με την έννοια ότι είναι σαν να βλέπει παρεστήσεις, οπότε γεννάει πράγματα με απόλυτη βεβαιότητα. Είπα από την αρχή, είναι ένας τεράστιος θησαυρός, ο οποίος πραγματικά έρχεται να διαμορφώσει συνολικά την ιστορία του κόσμου, το πιστεύω αυτό, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια τεράστια παγίδα και για τους ενήλικες, αλλά πρωτίστως για τα παιδιά. Νομίζω ένα σημείο το οποίο θα πρέπει να δούμε είναι η εκπαίδευση. Και αυτό νομίζω αξίζει να κάνουμε ένα ειδικό σχόλιο πάνω στα παιδιά και στην εκπαίδευση και τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.
0: Τα παιδιά πλέον, έτσι που μου δίνεται την πάσα, ακόμη και για τις εργασίες τους, ακόμη και για το πιο απλό πράγμα που θέλουν να κάνουν, δεν κάνουν μια πραγματική αναζήτηση στην πληροφορία. Οι παλιοί είχαν εγκυκλοπαίδεις, οι νεότεροι είχαν το ίντερνετ πάντα με πηγές, οι οποίες αναγράφονταν στο κάτω μέρος κάθε εργασίας. Πλέον βλέπουμε ακόμη και στα πανεπιστήμια, γράφουν τις πτυχιακές τους, όλες αυτές τις εργασίες που θέλουν να παραδώσουν, με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτός είναι και ένας προβληματισμός της ακαδημαϊκής κοινότητας, πόσο εύκολο είναι να αναγνωρίσει ένας άνθρωπος την χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση, ώστε να βαθμολογήσει και αντίστοιχα έναν φοιτητή στη συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για το παρόν. Το παρόν είναι μια συνθήκη όπου έχουμε ένα παλαιότερο εκπαιδευτικό σύστημα με έναν τρόπο αξιολόγησης, είτε είναι πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, είτε είναι τριτοβάθμια εκπαίδευση, με έναν τρόπο αξιολόγησης που έρχεται από το παρελθόν. Η εποχή έχει ξεπεράσει αυτόν τον τρόπο αξιολόγησης. Το κρίσιμο λοιπόν στοιχείο, και το συζητάμε και στο ακαδημαϊκό επίπεδο αλλά και στο σχολικό επίπεδο, το κρίσιμο δεν είναι πώς θα πιάσουμε την αντιγραφή, γιατί δεν πιάνεται. Το κρίσιμο επίπεδο είναι πώς θα μετασχηματίσουμε τον τρόπο δόμησης, χτισήματος της γνώσης και αξιολόγησης της γνώσης. Δεν πιάνεται αυτό το πράγμα.

0: γνώσεις. Δεν πιάνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, προσπαθούμε να βάλουμε μέσα υδατογραφήματα άτυπα, είτε είναι κείμενο, είτε ηθαγενείς σε ένα κόσμο. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή πηγαίνουν, πέρασαν πέρυσι στο πανεπιστήμιο παιδιά τα οποία γεννήθηκαν μετά το πρώτο iPhone, μετά το πρώτο έξυπνο κινητό τηλέφωνο. Έχουν περάσει 18 χρόνια. Και αυτή τη στιγμή πάνε στο νηπιαγωγείο, ετοιμάζονται να πάνε στο νηπιαγωγείο τώρα τα παιδάκια που γράφτηκαν στο προνήπιο, τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά την έλευση της τεχνητής νοημοσύνης. Το ζητούμενο δεν είναι ότι τα παιδιά στο σχολικό περιβάλλον και στο γνωσιακό περιβάλλον σκυπάρουν, όπως λέμε, κάνουν shortcut. Πηδάνε τα βήματα του χτισήματος και της δόμησης της γνώσης και παίρνουν έτοιμες απαντήσεις και κορδεύουν ουσιαστικά το σύστημα. Το ζήτημα είναι ότι ζητάνε συμβουλές ακόμη και για τα προσωπικά τους. Ζητάνε συμβουλές για τα πάντα. Είναι σαν να έχουν στην τσέπη ένα σοφό μάγο της Ινδιάνικης φυλής, τον οποίο εμπιστεύονται τυφλά για τα πάντα. Δηλαδή, στα προσωπικά τους, ας πούμε, περιγράφουν μία συνθήκη με ένα άτομο του αλλού φύλου, στην εφηβεία μιλάω πάντα, και ζητάνε συμβουλές πάνω σε αυτό, ακόμα και πάνω σε αυτό.
1: Πώς πιστεύετε όμως ότι το κατάφερε αυτό η τεχνητή νοημοσύνη, να την εμπιστεύονται όλοι με κλειστά τα μάτια? Γιατί πρακτικά είναι περίπου μία τριετία που έχει μπει τόσο έντονα στη ζωή μας και έχουμε ξεκινήσει να τη χρησιμοποιούμε. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως στην πραγματικότητα υπήρχε παντού γύρω μας, απλά εμείς δεν μπορούσαμε να την αντιληφθούμε.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη γεννήθηκε πριν από χιλιάδες χρόνια στη φαντασία των προγόνων μας. Εάν μελετήσουμε τον Ήφαιστο, τις ιστορίες του Ηφαίστου, εάν μελετήσουμε την ίδια την Οδύσσια για την Ιλιάδα, μέσα υπάρχουν απτά παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης, όπως οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι τα φαντάστηκαν. Αξίζει να πω ένα παράδειγμα, με αφορμή την Οδύσσια, που, την ταινία που είναι στην επικαιρότητα, μια σκηνή που δεν έδειξε ο Νόλαν, είναι ο τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα πριν την Ιθάκη ήταν η Κέρκυρα, η περίφημη, το νησί των Φεάκων. Τον υποδέχτηκε μετά τη μίσο ο Αλκίνος, ο βασιλιάς των Φεάκων, τον φιλοξένησε και τον πέταξε απέναντι με ένα πλοίο στην Ιθάκη. Αυτό είναι το τελευταίο στάδιο. Αυτό το πλοίο ήταν σαν να λέμε σήμερα ένα αυτόματο, ένα αυτόνομο Τέσλα, χωρίς οδηγό. Τον έστειλε από το νησί. Αυτό αναφέρει ο Όμηρος στην Οδυσσία. Τον έστειλε από το νησί των Φεάκων στην Ιθάκη, μέσα από ένα πλοίο χωρίς καπετάνιο, χωρίς ναύτες. Μέσα από ένα αυτόνομο, σαν να λέμε σήμερα Τέσλα. Μέσα σε ένα αυτόνομο όχημα της εποχής, χωρίς οδηγό, χωρίς καπετάνιο, χωρίς τίποτα. Ήταν ένα πλοίο νοήμων, το οποίο πήγε μόνο του. Ή ο Ήφαιστος, ας πούμε, που είχε φτιάξει τις χρυσές, τις υπηρέτριες που είχε, τις θεραπενίδες. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί στην πραγματικότητα η τεχνητή νοημοσύνη ήταν πάντα ένα όνειρο του ανθρώπου. Είχε πάντα όνειρο ο άνθρωπος να γίνει δημιουργός, να φτιάξει τεχνητή ζωή και να φτιάξει οντότητες αυτόνομες. Αυτό μέσα στους αιώνες υπήρχε σε κάθε γεωγραφικό μήκος και πλάτος της γης, σε κάθε εποχή. Συνεχίστηκε, άρχισε μετά το Μεσαίωνα άρχισε στην Αλεξάνδρεια να αναπτύσσεται με τα αυτόματα, συνέχισε και έχουμε μία ημερομηνία, αυτή που αναφέρατε, έχουμε μία ημερομηνία που αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι πιθανόν θα χωρίσει την ιστορία της ανθρωπότητας στα δύο. 30 Νοεμβρίου 2022. Οδεύουμε προς 4 χρόνια. Mm-hmm. 30 Νοεμβρίου 2022 ήταν η μέρα που κυκλοφόρησε το πρώτο δημόσιο γλωσσικό μοντέλο, το ChatGPT, η έκδοση 3.5 τότε, το οποίο διανεμήθηκε δωρεάν, και εκείνη τη στιγμή ακούγαμε για τεχνητή νοημοσύνη, βλέπαμε ταινίες με ρομπότ. Ρομπότ δεν είχαμε. Το μόνο ρομπότ που είχε μπει στα σπίτια μας ήταν η σκούπα, η ρομποτική σκούπα. Δεν είχαμε βιώσει εμείς την καθημερινότητα άλλο ρομπότ. Πέρα από το ότι οι αλγόριθμοι στο YouTube, οι αλγόριθμοι στα social media, υπήρχε έτσι αθόρυβα και υπόγεια η τεχνητή νοημοσύνη στη ζωή μας σε επίπεδο αλγοριθμικής διακυβέρνησης, όπως τη λέμε. Δηλαδή, οι αλγόριθμοι αποφασίζουν το τι θα δούμε σε όλο το φάσμα, ειδικά του διαδικτύου. Αλλά αυτό ήταν λίγο αθόρυβο. Σε επίπεδο ενεργητικής χρήσης τεχνητής νοημοσύνης, η ημερομηνία είναι 30 Νοεμβρίου 2022. Κοντεύουμε 4 χρόνια. Αθόρυβα φτάνει σε παγκόσμιο επίπεδο περίπου στο 1.300.000.000 χρήστες. Και θέλω να κρατήσουμε εδώ κάτι, ένα στοιχείο το οποίο αξίζει να αναφερθεί για τη χώρα μας. Σε επίπεδο Eurostat, στατιστικών, επίσημων αποτελεσμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στις ηλικίες 16-24, δηλαδή μιλάμε για το Λύκειο και το Πανεπιστήμιο, η Ελλάδα, οι Έλληνες έφηβοι και φοιτητές, είναι πρώτοι σε χρήση στην Ευρώπη. Φανταστείτε ότι

0: μέσος όρος είναι περίπου 63%. 63% είναι ο μέσος όρος χρήσης σε αυτές τις ηλικίες, 16-24 στην Ευρώπη. Και εμείς είμαστε ήδη στο 86%. 86% των νέων, και φανταστείτε, χωρίς καμιά επίσημη ενσωμάτωση εκπαιδευτική στο λύκειο ή στο πανεπιστήμιο. Αυτό δείχνει πολλά και για τον τρόπο που εισάγεται, αλλά και για την διαχείριση που οφείλουμε να κάνουμε συνολικά ως κοινωνία, ως εκπαιδευτικό σύστημα, ως Υπουργείο, ως οικογένειας, σε όλο το φάσμα, γιατί είναι κάτι το οποίο έχει έρθει, επηρεάζει τη ζωή μας, δηλαδή δεν ξέρω αν το έχετε προσέξει. Είναι πολύ εύκολο πια, είναι πολύ δύσκολο πια μάλλον να βρούμε μια ανάρτηση στα social media που δεν είναι γραμμένη ή υποβοηθούμενη από την τεχνητή νοημοσύνη. Ή δηλαδή αρχίζει να πλώνεται αθόρυβα και σε όλα τα επίπεδα, και δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος εργαζόμενος αυτή τη στιγμή σε γραφείο που να μην τη χρησιμοποιεί, είτε σε κυρίαρχο επίπεδο είτε σε βοηθητικό επίπεδο.
1: Τώρα όμως δεν μπορώ να μην ρωτήσω για κάτι που συζητήσαμε λίγο και προηγουμένως, γιατί κυκλοφορεί έτσι φήμη, θέλετε ένα στοιχείο αναφορικά με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι οι γιατροί μέσα στο ιατρείο πάτησαν στην AI και ρώτησαν τι να κάνουν προκειμένου να τον επαναφέρουν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και σε εργασιακό επίπεδο γίνεται πάρα πολύ συχνά η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί ένας επαγγελματίας να βασιστεί στη τεχνητή νοημοσύνη και να πάρει απαντήσεις, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει σαν αξιόπιστο εργαλείο στη δουλειά του.
0: Έχω την αίσθηση ότι όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η τραγική ιστορία όπως εξελίχθηκε, είναι ένα ακόμα πιο τραγικό κερασάκι στην τούρτα η χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Έχω την αίσθηση ότι πάνω στον πανικό εκείνη τη στιγμή, μην μπούμε στην ουσία του θέματος, αλλά η χρήση ήταν σε όλο αυτό το context, σε όλο αυτό το συγκείμενο, ήταν εντελώς λάθος. Θέλω λίγο να διευκρινίσω το εξής. Αυτή τη στιγμή η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα υπέροχο εργαλείο. Πραγματικά, προσωπικά θεωρώ ή είμαι εξαιρετικά υπέρ στη χρήση της, έχοντας όμως εξαιρετικά σημαντικές ενστάσεις. Η πρώτη ένσταση έχει να κάνει με το εξής. Καταρχάς να διευκρινίσουμε κάτι. Υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων. Είναι οι άνθρωποι που είμαστε εμείς από μια μέση ηλικία και πάνω, που η τεχνητή νοημοσύνη μας βρήκε όριμους. Όριμους προσωπικά, όριμους νοητικά, όριμους, δηλαδή είχαμε περάσει από όλες τις διαδικασίες και λειτουργούσαμε ολοκληρωμένα χωρίς νοητικά εργαλεία υποβοηθητικά. Σε εμάς λοιπόν που είχαμε ολοκληρωμένη αντίληψη και

0: Το ζήτημα είναι ποιο. Να διευκρινίσουμε ότι τα εργαλεία είναι δύο ειδών. Τα εργαλεία εννοώ τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης είναι δύο ειδών. Είναι τα συστήματα γενικού σκοπού, όπως είναι το ChatGPT, το Claude, το Gemini, τα διάσημα. Αυτά είναι συστήματα γενικού σκοπού. Δηλαδή, είτε νομική ερώτηση του κάνεις, είτε μαγειρική του κάνεις, είτε αθλητική του κάνεις, είναι προεκπαιδευμένα με γιγαντιές ποσότητες δεδομένων, οπότε ξέρουν τα πάντα. Είναι πάνσοφοι. Αυτά όμως είναι εργαλεία τα οποία η χρήση τους, η εξειδικευμένη χρήση τους είναι λανθασμένη. Υπάρχουν αντίθετα αντίστοιχης δυνατότητας, όπως τα λέμε, κάθετα εργαλεία, τα οποία είναι, ας πούμε, εξειδικευμένα μόνο για νομική χρήση, μόνο για λογιστική χρήση, μόνο για εκπαιδευτική χρήση ή μόνο για ιατρική χρήση. Τώρα, επειδή αναφερθήκαμε στην ιατρική, εάν μιλήσατε με φίλους γιατρούς αυτή τη στιγμή, πηγαίνανε παλιά οι ασθενείς και τους είχαν εκτυπώσει, λέει, εγώ το ψάξα στο Google και μου είπε αυτό. Το οποίο ήταν λίγο περίεργο γιατί βρίσκαν έτοιμα. Πλέον, δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να ανεβάσεις, ας πούμε, τις εξετάσεις σου, τις αιματολογικές ή οποιασδήποτε άλλες ή οτιδήποτε, από το να ανεβάσεις τις εξετάσεις σε ένα τέτοιο γενικό σκοπό σύστημα, ο ιδιώτης εννοώ, ο απλός ασθενής, ο απλός από εμάς, και να αρχίζεις να ζητάς ιατρικές συμβουλές. Αυτό είναι ό,τι πιο τραγικό μπορεί να κάνει κάποιος. Εννοείται ότι αυτό δεν πρέπει να το κάνει ούτε ο γιατρός. Οι γιατροί αυτή τη στιγμή υπάρχουν συστήματα, ή τώρα γεννιούνται, υπάρχουν συστήματα εξειδικευμένα για χρήση αποκλειστικά από γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια τεράστια εξέλιξη πάνω στο κομμάτι της ιατρικής. Περιμένουμε πολλά από τεχνητή νοημοσύνη στην ιατρική. Έχει μπει ήδη στη συζήτηση, λόγω των ημερών θα ακουστεί περίεργο, αλλά ήδη αυτή τη στιγμή έχουμε μια τεράστια επιτάχυνση όσον αφορά την έρευνα και τη φαρμακευτική. Έχει μειωθεί ο χρόνος που χρειάζεται, δηλαδή παλιά ο χρόνος για να βγει ένα φάρμακο από την πρώτη ιδέα μέχρι το εμπόριο, μέχρι να κυκλοφορήσει τον ασθενή, ήταν, ας πούμε, 12 με 15 χρόνια. Τώρα ήδη, επειδή πάνε πιο γρήγορα τα μοντέλα, οι κλινικές δοκιμές και όλα αυτά τα συστήματα που πρέπει να πάρει την αδειοδότηση ένα φάρμακο, έχουμε πέσει ήδη στα 6, 7, 8 χρόνια. Έχουμε πέσει, δηλαδή, στο μισό. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ήδη αρχίζουμε να έχουμε πολύ μεγάλη αισιοδοξία αναφορικά με την ταχύτητα στην οποία θα βοηθήσει την ιατρική, τη φαρμακολογία και όλο αυτό. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι εντελώς λάθος να εμπιστευόμαστε, είτε είμαστε απλοί χρήστες είτε είμαστε επαγγελματίες, να εμπιστευόμαστε συστήματα γενικού σκοπού. Θα σας πω ένα μικρό τρίκ, ένα μικρό κολπάκι το οποίο σας βοηθήσει. Ακόμα και σε συστήματα γενικού σκοπού, γιατί υπάρχουν, ξαναλέω, εξειδικευμένα συστήματα τα οποία οι επαγγελματίες θα πρέπει να αρχίζουν να εμπιστεύονται. Που είναι συστήματα υψηλών νευρονικών δικτύων, αλλά προεκπαιδευμένα αποκλειστικά στο αντικείμενό τους. Ενώ το ChatGPT, το Claude και το Gemini είναι γενικού σκοπού. Ένα μικρό τρίκ είναι το εξής. Κάνουμε μια ερώτηση σε ένα σύστημα. Και δεν είμαστε απόλυτα βέβαιοι, έχουμε θολά σημεία. Του ζητάμε να μας το εξηγήσει και μετά τι κάνουμε? Παίρνουμε αυτή την απάντηση και τη βάζουμε σε άλλα 2, σε άλλα 3, σε άλλα 5 συστήματα. Και του εξηγούμε να μας επιβεβαιώσει με τη σειρά του το άλλο σύστημα που έχει άλλη προεκπαίδευση, άλλη διαδικασία, άλλα νευρονικά δίκτυα, άλλους αλγόριθμους μέσα, να επιβεβαιώσει την εγκυρότητα. Εάν 3, 4, 5 συστήματα μας επιβεβαιώσουν ότι αυτό το δεδομένο είναι σωστό, πιθανότατα είναι σωστό. Γιατί είναι συστήματα από διαφορετικές εταιρείες με διαφορετικές προεκπαιδεύσεις, πιθανότατα είναι σωστό. Αυτό είναι ένα τρίκ το οποίο και προσωπικά το εφαρμόζω πάντα και το συνιστώ. Μην εμπιστεύεστε τυφλά ένα σύστημα. Εμπιστευτείτε 3, 4, 5. Δωρεάν είναι τα περισσότερα. Μέχρι ένα βαθμό χρήσης είναι δωρεάν με πολύ καλά αποτελέσματα.
1: Αν και ίσως κάποιοι βαριούνται να μπουν στη διαδικασία να το διασταυρώσουν, είναι όμως και σημεία των καιρών. Είναι.
0: Δείτε λίγο πόσο εύκολο είναι. Ανοίγουμε, ας πούμε, ένα φιλομετρητή, τον Chrome, και ανοίγουμε πάνω 5 καρτέλες. Εγώ έχω προσωπικά έχω μόνιμα 11 καρτέλες ανοιχτές. Μόνιμα. Έχοντας κάνει login δωρεάν. Εγώ έχω προφανώς πληρωμένα συστήματα, αλλά μπορεί κάποιος με ένα απλό email να κάνει μια δωρεάν εγγραφή. Έχουμε τις τρεις καρτέλες, ας πούμε. Τα βασικά είναι το ChatGPT, το Claude και το Gemini της Google. Έχουμε τρεις καρτέλες ανοιχτές μόνιμα και με ένα Ctrl-C, Ctrl-V, δηλαδή copy-paste, μια αντιγραφή και επικόλυση, μπορούμε. Παίρνουμε την πληροφορία, την απάντηση, την περνάμε. Είναι 3 δευτερόλεπτα είναι. Δηλαδή αντιγραφή, επικόλυση, επικόλυση και από κάτω σου λέει ναι, είναι σωστό ή πρόσεξε αυτά τα σημεία. Είναι λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα το cross-check, ο έλεγχος και η επιβεβαίωση, η διασταύρωση.
1: Βέβαια, θα επανέλθω λίγο σε αυτό που λέγαμε πριν, με το πόσο εύκολα μπορεί να ξεγελαστεί κάποιος.
0: Εννοείται.
1: Γιατί είχαμε πρόσφατα και ένα πολύ βαρβάτο περιστατικό, το οποίο, εντάξει, δεν θεωρώ ότι είναι απόλυτα ενδεικτικό, αλλά υπάρχουν σίγουρα πολλοί άνθρωποι που ναι, θα πιστέψουν ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο τους έστειλε ένα βίντεο. Θα πάμε όμως σε κάτι πιο απλό και καθημερινό. Χτυπάει το τηλέφωνο,

0: και ναι. μου λένε ότι η μαμά μου είχε ένα τροχαίο και ναι. χρειάζεται να δώσω 15.000 ευρώ για να κάνει μία επέμβαση. Ναι. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε καθημερινά, είναι πολύ συχνό φαινόμενο και προφανώς ο καθένας πάνω στον πανικό του εκείνη τη στιγμή μπορεί να πέσει θύμα απάτης από την τεχνητή νοημοσύνη στην πραγματικότητα. Υπάρχει κάποιο κόλπο, υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε ναι. για να είμαστε προστατευμένοι?
1: Ουσιαστικά περιγράφεται τη μετάβαση από τα fake news στα deep fakes. Ουσιαστικά συστήματα που χρησιμοποιούν βαθιά τεχνητή νοημοσύνη, τη βαθιά παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, την πολυμεσική, που δημιουργεί εικόνα, κείμενο ή βίντεο εξαιρετικά δύσκολο κάποιος να την αντιληφθεί. Η μόνη λύση, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι η χρήση κοινής λογικής. Η κοινή λογική σημαίνει ότι κάνουμε μία στάση, παίρνουμε 5 δευτερόλεπτα και λέμε, είναι λογικό αυτό που συμβαίνει, και προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λέμε επιβεβαίωση στους μαθητές. Είναι πολύ δομικό να τους βάλουμε σε μία συνθήκη να αντιληφθούν τι είναι τα deepfakes. Και το ερώτημα πια έχει, δείτε, παλιά στα δικαστήρια, εάν κάποιος πήγαινε μία φωτογραφία ή μία ηχογράφηση, νόμιμη ηχογράφηση ή μία φωτογραφία, ήταν αποδεικτικό μέσο. Πλέον δεν μπορεί να είναι αποδεικτικό μέσο που εμείς οι ίδιοι που έχουμε μια μεγαλύτερη εμπειρία μπερδευόμαστε. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξεκινάμε και το πρώτο ερώτημα που κάνουμε είναι, τη στιγμή που ακούμε ας πούμε τον κολλητό μας, τη μητέρα μας, τον αδερφό μας σε ένα ηχητικό μήνυμα που μας έχει σταλεί ας πούμε σε ένα messenger ή σε ένα τηλέφωνο, το πρώτο που επιβεβαιώνουμε είναι δεν είναι αλήθεια, δηλαδή είναι αυτό που λέγαμε, είναι αλήθεια μέχρι επιβεβαίωση του αντιθέτου. Πλέον έχει αντιστραφεί ο όρος και λέμε είναι ψέματα, ό,τι βλέπω και ό,τι ακούω είναι ψέματα, μέχρι επιβεβαίωση ότι είναι αληθινό. Άρα αντιστρέφεται η συνθήκη. Είναι οτιδήποτε βλέπουμε, ακόμα και στις ειδήσεις, ενώ επειδή είστε ειδησογραφικός σταθμός, οποιαδήποτε είδηση βλέπουμε στα social, τη θεωρούμε εκ των προτέρων ψεύτικη, μέχρι επιβεβαίωσης από πολλαπλές έγκυρες πηγές. Είναι το πολλαπλό fact-checking, μέχρι από πολλαπλές έγκυρες πηγές ότι είναι αληθινό. Άρα αυτό είναι, γιατί ήδη αρχίζουμε τα deep fakes. Δεν είναι το ζήτημα μία αθώα γυναίκα παρασύρθηκε και έστειλε 50 ευρώ στο Ρονάλντο. Δεν είναι το ζήτημα αυτό. Το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε εκλογές, αρχίζουν τα ζητήματα να είναι πολύ πιο κρίσιμα και πολύ πιο επιδραστικά. Δηλαδή ήδη στο παρελθόν με το διαδίκτυο έχουμε γεγονότα επηρεασμού εκλογών από deepfakes μέσα από τα social media. Ήδη αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να τρέμουμε εάν την παραμονή, ας πούμε, έχουμε την Κυριακή εκλογή σε μια χώρα και την Παρασκευή το βράδυ διαδοθεί τεχνιέντος ένα βίντεο αληθοφανές όπου εμφανίζεται ο υποψήφιος να προβαίνει σε μια παράνομη πράξη. Μέχρι να επιβεβαιωθεί, μέχρι να αποδειχτεί το ψεύδος, μέχρι να ο κόσμος να καταλάβει ότι αυτό δεν είναι αυτό που φαίνεται.
0: Έχει γίνει ζημιά.
1: Έχει γίνει ζημιά. Ναι, αυτό όμως είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αυτό είναι ζήτημα δομικό, συστατικό της ανθρωπότητας. Γι' αυτό εξήγησα πριν ότι έχουμε πιάσει λίγο κάποια άταχτα σημεία. Η εργασία, η εκπαίδευση, η πολιτική. Έχουμε πιάσει άταχτα σημεία, αλλά όλα αυτά είναι οι κολόνες πάνω στον οποίο στέκεται όλη η ανθρωπότητα. Εάν χάσουμε την εκπαίδευση. Δηλαδή, τα παιδιά μας μεγαλώσουν σε μια συνθήκη που δεν μπορούν να χτίσουν αυτό που λέμε συνθετική σκέψη. Δεν μπορούν να δομήσουν ένα κοινό συνειρμό που εμείς οι μεγαλύτεροι με ένα α ή β βαθμό, επειδή ήταν άλλες συνθήκες, τα καταφέραμε. Εάν, ας πούμε, χάσουμε την εγκυρότητα στις ειδήσεις, αν χάσουμε την εγκυρότητα στη δουλειά μας, αν αυτή τη στιγμή πάμε σε μια συνθήκη όπου αρχίζουμε γύρω μας να βιώνουμε ένα καθεστώς ότι εγώ έχω ένα expertise, μια τεχνογνωσία και μια εμπειρία και μια ικανότητα, και ξαφνικά αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι δίπλα μου αναπτύσσεται ένα λογισμικό ή ένα ενσώματο ρομπότ, το οποίο συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη και ικανότητα με βραχίονες να δουλεύει, το οποίο θα με αντικαταστήσει. Ή και αν όχι να με αντικαταστήσει, να υπάρχει η δαμόκλεια σπάθη ότι πρόσεξε, γιατί θα σε αντικαταστήσει τεχνητή νοημοσύνη. Όταν γκρεμιστεί εργασία, γκρεμιστεί εκπαίδευση, γκρεμιστεί πολιτική, γκρεμιστεί γνώση, γκρεμιστούν όλα, τότε μιλάμε για μια, για πρώτη φορά θεωρώ, δεν μιλάμε για ένα μετασχηματισμό και μια συνθήκη περίεργη, πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε. Και νομίζω αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια περίεργη συνθήκη όπου αναπτύσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά από ποιος αναπτύσσεται? Φανταστείτε ότι οι μεγάλες εταιρείες στην Αμερική είναι 6 Στην Κίνα είναι 3-4 ή δεν ξέρουμε πόσες άλλες αναπτύσσονται. Στην Ευρώπη έχουμε μόνο μία, σε όλη την Ευρώπη έχουμε μόνο μία εταιρεία, τη Mistral, τη γαλλική, η οποία είναι σε ένα μεσαίο, στα όρια της αξιοπρέπειας επίπεδο, παλεύει με χρηματοδοτήσεις, παλεύει να τα απεξέλθει και να σταθεί ισότιμα. Και είμαστε κι όλοι εμείς αμήχανοι, με μια ευκολία να χρησιμοποιούμε τα συστήματα, με μια ευκολία να προσπαθούμε να κερδίσουμε χρόνο, να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη οτιδήποτε. Και από κάτω αναπτύσσεται αθόρυβα ένας τεράστιος μετασχηματισμός, ο οποίος όμως είναι θεμελιακός μετασχηματισμός του κόσμου. Και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό.
0: Και έχω να κάνω μία τελευταία ερώτηση, γιατί δυστυχώς πρέπει να κλείσουμε. Σχετικά πρόσφατα, πριν κάποιους μήνες, είχα ακούσει τη φράση ότι όλοι όσοι εργάζεστε πρέπει να μάθετε και να κάνετε σεμινάρια για την τεχνητή νοημοσύνη. Ισχύει αυτό? Πρέπει τελικά όλοι να μπούμε στη διαδικασία να μάθουμε να γνωρίζουμε αυτό το εργαλείο?
1: Νομίζω ότι πρέπει να μετασχηματίσουμε το όλοι όσοι εργάζονται στο όλοι όσοι αναπνέουν. Τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται κανενός είδους τεχνοφοβία. Τη βιώνω την τεχνοφοβία γύρω μου. Θέλω με μία φράση θα εξηγήσω το εξής. Ο παγκόσμιος ιστός, που είναι ο τελευταίος δομικός μετασχηματισμός, αυτό που λέμε ψηφιοποίηση που βιώσαμε όλοι, ξεκίνησε σαν ιδέα το 1989, τη δεκαετία του 90 αναπτυσσότανε και έφτασε να επιτύχει την πλήρη του ολοκλήρωση 25 χρόνια μετά. Χρειάστηκαν λοιπόν 25 χρόνια για να ολοκληρωθεί αυτό που σήμερα βιώνουμε, που παντού τα πάντα είναι ψηφιακά. Αλλά 25 χρόνια ήταν ένας ικανός χρόνος κοινωνικής ενσωμάτωσης. Πρόλαβαν ακόμα και η μαμά μου, είναι 82 χρονών, χρησιμοποιεί μια χαρά τα social media. Πρόλαβε ακόμα και η μαμά μου, έγινε και τόσο εύκολο και τόσο αυτονόητο, που 25 χρόνια όμως ήταν ένας χρόνος ικανός. Πλέον δεν ξέρω αν ήδη έχουν περάσει, πάμε για 4. Ήδη αρχίζουμε να βλέπουμε σοβαρά δείγματα. Δεν ξέρω αν η ταχύτητα είναι το ζήτημα. Αν στα επόμενα 2-3 χρόνια, η δική μου η παρένεση είναι ότι, εάν δεν το έχουμε κάνει ήδη, ξεκινάμε χθες να γνωριστούμε και να μοιηθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Και ο καλύτερος τρόπος, υπάρχουν άπειρα σεμινάρια, tutorials, βίντεο, τα πάντα κάνουμε και εμείς με την Ένωση Πληροφορικών, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Ο καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει κάποιος να γνωρίζεται με αυτό το σύστημα είναι να φτιάξει ένα δωρεάν λογαριασμό σε ένα από τα 3 μεγάλα και να κάνει αυτό που λέμε σύσταση και να ζητήσει από το ίδιο το εργαλείο να το εξηγήσει ποιος είναι και να ζητήσει από το ίδιο το εργαλείο να του προτείνει μικρές ασκησούλες και μικρά πραγματάκια για να αρχίσει να το χρησιμοποιεί στη ζωή του και στη δουλειά του.
0: Και έτσι θα κλείσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη και μας περιμένουν και για το μονόλεπτο ειδήσεων η Ελένη Μακράκη αλλά και ο Γιάννης Ραψομανίκης, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή του Newsroom. Εμείς λοιπόν σας αφήνουμε και θα είμαστε και πάλι αύριο εδώ να τα πούμε μεταξύ μας 12 με 1 το μεσημέρι. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαρσάρη.
1: Να είστε καλά.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 1. Κρέτα One 102,3.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Στην Οίκια, στη γειτονιά που αγάπησε και κουβαλούσε πάντα μέσα του, γράφεται αυτή την ώρα ο τελευταίος επίλογος για το Γιώργο Μαζονάκη. Η εξόδιος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας, όπου συγγενείς, φίλοι και πλήθος κόσμου λένε το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Την ίδια ώρα, ενώπιον του ανακριτή, οδηγούνται οι δύο γιατροί για να απολογηθούν για το θάνατο του τραγουδιστή. Στην Αγία Χανίων μεταφέρθηκαν οι 51 διασωθέντες από το ναυάγιο νότια της Γάβδου, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τους 25 αγνοούμενους. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στις Μοίρες όταν μηχανή συγκρούστηκε με όχημα τύπου κλούβας. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τους τραυματίες. Στο Ρέθυμνο, 28χρονη μητέρα και η 4χρονη κόρη της τραυματίστηκαν στα χέρια μετά από επίθεση σκύλου και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αναβάλλεται η συνάντηση του Ιράν με τις χώρες του κόλπου στο Ομάν για το μέλλον των στενών του Ορμούς. Έθριος είναι ο καιρός σήμερα στην Κρήτη με λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι είναι βόρειοι 4 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 30 βαθμούς Κελσίου. Ακούσατε τους τίτλους ειδήσεων από το Κρέτα One 102,3. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα, είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
6: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
10: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
12: Ωχ, φτάσαμε!
10: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι. Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Dahia Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Dahia Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Dahia Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
1: Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα. Μην ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις. Αποκομιδή μπαζών. Αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά. Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά, χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή Αγγλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Όποια κι αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
6: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.
7: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε, όπως τις θυμάστε.
8: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972 409072 ή στο 6972 724 91. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
9: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
10: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
9: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
10: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
11: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
10: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
12: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
13: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
14: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
13: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
15: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
10: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
9: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
11: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
10: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
9: Μπα.
10: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.

ίσως δεν είχα ιδέα τι θα πει. Πάντα εσύ τρεφόσουν απ' τη δική μου την πληγή.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-2. www.ecopavlamonosis.gr.
0: Αδέλφια ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.
2: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Κωνσταντίν Κόφι. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Κωνσταντίν Κόφι. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
3: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
4: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
3: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
5: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατσών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-040-1377. Γκρεμίζεις, αναγεννίζεις, έχεις μπάζα, μη ψάχνεις. Demex. Αποξυλώσεις, καθαιρέσεις, κατεδαφίσεις, αποκομιδή μπαζών, αδιατάρακτες κοπές και καροτιέρες με σύγχρονο εξοπλισμό. Έδρα Αθήνα, έργα σε Κρήτη, Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα. Demex. Τα γκρεμίζουμε όλα για να χτίσεις σωστά.
6: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
7: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξέρεις τι κάνει ένα σύστημα νερού να δουλεύει σωστά χωρίς να το σκέφτεσαι? Η σωστή τεχνολογία, η σωστή αντλία, η σωστή επιλογή. Η Βίλο σχεδιάζει έξυπνες, ενεργειακά αποδοτικές λύσεις νερού για το σπίτι, το ξενοδοχείο και τη βιομηχανία. Αθόρυβα, αξιόπιστα, υπεύθυνα. Μάθε περισσότερα στο www.vilo.gr. Βίλο, η δύναμη πίσω από κάθε ροή.
2: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει γιατί έχει την υπογραφή μας.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 4. Creta One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
8: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
10: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
9: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
10: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
11: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
12: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.
13: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.
14: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.

0: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Παιδιάδος. Και delivery στο 2810 762 059.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810 231 222 www.ecopavlamonosis.gr.
0: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμη στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810 381 666 και mail sales@plaspack.gr.
2: Αδέλφια Ταμπάκου. Όταν η κατασκευή θέλει γερά θεμέλια. Από σίδερα μέχρι σκυρόδεμα με αντοχή στο χρόνο. Σε κάθε στάδιο της κατασκευής είμαστε δίπλα σου. Αδέλφια Ταμπάκου. Χτίζουμε εμπιστοσύνη, χτίζουμε ποιότητα. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα στο 6946-249-371 και στο 6940-712-955.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 5. Creta One 102,3.
1: Οι κατασκευές μας δεν είναι απλά έργα. Είναι η υπογραφή μας. Στην MS Περαντονάκη ειδικευόμαστε στις μεταλλικές κατασκευές και δημιουργούμε έργα που συνδυάζουν αισθητική, αντοχή και λειτουργικότητα. Με εξειδίκευση στα μεταλλικά κτίρια, από σύγχρονες προκατασκευασμένες κατοικίες μέχρι βιομηχανικά κτίρια και κάθε μορφή μεταλλικής κατασκευής. Με τεχνογνωσία, ακρίβεια και συνέπεια, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης και παραδίδουμε έργα που αντέχουν στον χρόνο. Καλέστε στο 6944-954-726 ή επισκεφτείτε μας στο perandonaki.gr. MS Perandonaki. Όταν το μέταλλο γίνεται τέχνη.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, Ραβερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή, χειμώνα, αγούνα, καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
1: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
9: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
9: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
10: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
9: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
10: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε!
9: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
11: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Ξεκίνα τη μέρα σου αλλιώς. Constantin Coffee. Στάση για τον αγαπημένο σου καφέ. Δροσερά ροφήματα, λαχταριστά σάντουιτς, ζεστές φωλιάτες και σνακς που σε φτιάχνουν στο λεπτό. Περνάς για δουλειά, για βόλτα. Εδώ κάνεις το πιο νόστιμο pit stop της διαδρομής σου. Και με άνετο πάρκινγκ, παίρνεις ό,τι θες γρήγορα και συνεχίζεις χωρίς καθυστέρηση. Constantin Coffee. Στην παλιά Εθνική Οδό και Ερωτοκρήτου Γωνία, στα όρια Κοκκίνη Χάνη και Γουρνών Πεδιάδος. Και delivery στο 2810-762-059.
2: Όταν μιλάμε για μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δεν χωρούν συμβιβασμοί. Η αξιοπιστία δεν είναι επιλογή, είναι προϋπόθεση. Power Mind Engineering. Ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις υψηλών απαιτήσεων, με προδιαγραφές που αντέχουν στο χρόνο. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα κατασκευών. Απόλυτη ακρίβεια στην εκτέλεση. Συνέπεια στην παράδοση, χωρίς εξαιρέσεις. Για έργα που δεν επιτρέπουν λάθη. Για εγκαταστάσεις που πρέπει απλώς να λειτουργούν. Power Mind Engineering. Η ισχύ της αξιοπιστίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-338-6575.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 6. Κρέτα One 102,3.
1: Κριτικός φούρνος γεύσης. Κάθε μέρα ζυμώνουμε με αγάπη. Από νωρίς το πρωί, φρέσκα σνακ με χειροποίητη ζύμη που μοσχοβολά σε κάθε γωνιά. Προζυμένια ψωμιά αργής ορίμανσης, τραγανά κριτσίνια χωρίς ζάχαρη και ένας ολόκληρος κόσμος γεμάτος αυθεντικές γεύσεις. Γεύσεις που μεγάλωσες μαζί τους. Γεύσεις που αγαπάς κάθε μέρα. Κριτικός φούρνος γεύσης. Οι γεύσεις που αγαπήσατε όπως τις θυμάστε.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-289-334. Follow us on Instagram.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: 30 χρόνια εμπειρίας στον χώρο των κατασκευών. Η SMPH Construction πρωτοπορεί στις κατασκευές με γυψοσανίδα και γύψινες διακοσμήσεις. Χωρίσματα, επενδύσεις, τσιμεντοσανίδες, οροφές ορυκτών ινών με ταχύτητα, ακρίβεια και επαγγελματισμό. Αναλαμβάνουμε έργα σε όλη την Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, εφαρμόζοντας τις πιο σύγχρονες τεχνικές του κλάδου. SMPH Construction. Γιατί η ποιότητα στην κατασκευή κάνει τη διαφορά. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 6972-409072 ή στο 6972-724491. Δείτε τη δουλειά μας στο smph.gr και στο Instagram SMPH Construction. SMPH Construction. Χτίζουμε εμπιστοσύνη.

0: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
1: Εσείς ξέρετε ότι πρέπει να μειώσετε τα έξοδα θέρμανσης και ψύξης. Εμείς ξέρουμε τον τρόπο. Εκομονώσεις. Εγγυόμαστε έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας. Με άριστο αποτέλεσμα σε θερμομονώσεις, υγρομονώσεις, θερμοπροσώψεις κτηρίων και αποκατάσταση οπλισμού. Δωρεάν επίσκεψη και έλεγχος από εξειδικευμένους τεχνικούς. Και ακόμα, μονώσεις σε πισίνες, τυχεία και δεξαμενές. Εκομονώσεις Κώστας Μπουμπάκης. Παπαναστασίου 200. Τηλέφωνο 2810-231-222.
2: Η σειρά προϊόντων Freshler αποτελεί μια σύγχρονη λύση, ειδικά σχεδιασμένη για να καλύπτει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των οικοκυριών και των επιχειρήσεων και φέρει την υπογραφή της Plaspack, ηγέτιδας δύναμης στον χώρο παραγωγής ειδών συσκευασίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2810-381-666 και mail sales@plaspack.gr.

0: Creta One 102,3. Η ώρα είναι 7. Creta One 102,3.
1: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε!
2: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Το κατάλληλο χρώμα είναι τέχνη. Για να δέσει αρμονικά με το χώρο και να αναδείξει τις ομορφιές του. Στην Art Paint Deco Solutions Κωνσταντάκης δίνουμε σημασία στη λεπτομέρεια και εφαρμόζουμε κορυφαία υλικά της αγοράς σε ελαιοχρωματισμούς, τεχνοτροπίες, μονώσεις ταρατζών και επισκευές κτιρίων που αναβαθμίζουν το χώρο σας. Με εξειδίκευση, πολυετή εμπειρία από γενιά σε γενιά. Για ιδιώτες και επαγγελματίες με ανταγωνιστικές τιμές. Art Paint Deco Solutions. Ποιότητα που φαίνεται και αντέχει στο χρόνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 040 1377.

0: Ντοματίνια Λουτσίας Φάρμ. Τόσο απλά.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

0: Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 8. Κρέτα One 102,3.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Κάθε έργο ξεκινά από τη βάση του. Στην Elton Group η σκηροδότηση δεν είναι απλώς μπετόν. Είναι ακρίβεια, αντοχή, ευθύνη. Αναλαμβάνουμε πλήρη κατασκευή ξενοδοχειακών μονάδων, σκηροδετήσεις υψηλών προδιαγραφών και ανακαινήσεις που αντέχουν στον χρόνο. Elton Group. Και κάθε κατασκευή αντέχει, γιατί έχει την υπογραφή μας.
6: Όποια και αν είναι η ανάγκη σου, η Daikin εξασφαλίζει απόλυτη ισορροπία στον χώρο σου με ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης. Κλιματιστικά τείχου και αντλίες θερμότητας Daikin υψηλής ενεργειακής απόδοσης για μέγιστη οικονομία και μοναδική άνεση. Έχεις επιλογή. Έχεις θέρμανση Daikin.
7: Κεντρικός διανομέας προϊόντων Daikin, Ξενικάκης ΑΕ, νούμερο 1 στο κλιματισμό.

0: Ο χώρος σας αξίζει κάτι μοναδικό. Στη Ρασιδάκης Home Construction δημιουργούμε ξύλινες κατασκευές υψηλής αισθητικής, κομμένες και ραμμένες στα μέτρα σας. Από σκάλες, πέργολες, σκεπές, ξύλινα δάπεδα και γυψοσανίδες έως ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε υπαίθριο χώρο. Ανθεκτικότητα στον χρόνο, ποιότητα στα υλικά, τελειότητα στη λεπτομέρεια. Κατασκευές που αντέχουν σε ήλιο, υγρασία και θάλασσα και ομορφαίνουν την καθημερινότητά σας. Δημιουργήστε το χώρο των ονείρων σας πάντοτε με την εγγύηση ποιότητας της Ρασιδάκης Home Construction. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να συζητήσουμε το επόμενο έργο σας. Τηλέφωνο 6977-254-241.
1: Daya Beauty. Ένας προορισμός αφιερωμένος στην περιποίηση των άκρων σου. Εδώ το μανικιούρ και το πεντικιούρ γίνονται πραγματική εμπειρία. Daya Beauty. Επαγγελματική περιποίηση από εξειδικευμένους ανθρώπους, γιατί η ομορφιά ξεκινάει από τη λεπτομέρεια. Daya Beauty. Πουθενά αλλού δεν θα βρείτε την ποιότητα της περιποίησης που σας προσφέρουμε εμείς. Δημοκρατίας 112, Νέα Αλικαρνασσός, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 289 334. Follow us on Instagram.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

εγώ όλα τα φέρα μπροστά και τα δείξα σε σένα. Πάρε όσα κέρδισα λοιπόν και όσα έχω πονέσει.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 9. Creta One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Δεν βλέπω να'ρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγαπητό.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 10. Creta One 102,3.

0: ψυχές. Ευλογημένοι όσοι έχουν να θυμούνται κάτι από το χθες.
1: Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 12. Creta One 102,3.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας.

δεν έχω μυστικά ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά

Η Κρήτη έχει φωνή. Και εσύ το ραδιόφωνο σου. Κρέτα One 102,3. Συνεπείς με την ενημέρωση.

Creta One 102,3. Η ώρα είναι 2. Creta One 102,3.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Κρέτα One 102,3. Η ώρα είναι 3. Κρέτα One 102,3.